0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
2: Φανταστικό.
1: Είναι
2: δάνειο αυτό, γι' αυτό.
1: Καλημέρα. 13888. Λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει Γιώργος Σέρβις. Ρε Σιβάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβές. Ηλία ρίχτο.
2: Βέβαια.
1: Μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
3: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
1: Ποιος είναι.
2: Έλα,
3: ποιος είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπλη από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ τη καρδιά μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α, ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνει.
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει τη ζυμαρικά.
2: Α,
1: φρέσκα.
2: Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
3: μόνο
2: του. Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάξει.
4: Νιόκι.
3: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
2: Πατάτε θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπο.
1: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θε πατάτε, πήγαινε να τη κάνει μόνο σου.
2: Με συγχωρείτε, ρε φίλε, θέλω να τη κάνει πατάτε και να μου πει τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνει. Φτιάξει
3: τα μόνο σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ. Γεια. Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να γιατί... της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε το. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Πάμε. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σώκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Φύζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
2: Ποιο? Τι?
1: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη, ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
2: Για ποια?
1: Μιλάμε για την Μπούτσια.
2: Για την Μπούτσια? Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral.
1: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της Απουλίας. Μπούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λες, φέρε μας και 5-6 πούτσιες. Και προφανώς έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τις ζώνες. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
2: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρουν την πούτσια.
1: Ναι, πάντως εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν της πούτσιας.
3: Και αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την Μπούτσια.
3: Α, ναι,
1: ναι, με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
2: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα, έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
3: Ναι,
1: με μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα.
2: Τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή πραγματικά.
1: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
2: Γρήγορο!
1: Και αυτή και το ομόηχό της.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Έλα Φώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχεις γενέθλια μαθαίνω σήμερα, ε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μη γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρη. Η θεοφανία, όχι να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
2: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύεις.
1: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
4: Μα ναι.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Τίποτα δεν είπε.
1: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
2: Αντίθετα.
1: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει
4: αυτό.
2: Δεσμεύομαι.
1: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
2: Φέτο.
3: Αμήν και πότε.
1: Θεοφανία, σέφτια. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεται το βράδυ πριν πες για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κλπ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι.
2: Α, ναι.
1: Όχι. Πάρε μπιτζαμούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισερτ φαρδίρε, επειδή είναι αρκετά σεξι. Μην ξεχάσεις να το βουρτσάσου να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει να είναι πολύ παραγωγικός αυτός και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το, τα εσύ. Φτιάχτου, δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή, κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
3: Ωραία,
1: το κάνεις αυτό. Ωραία, τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
3: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
3: Facts!
2: Yeah, facts.
4: Για μένα.
3: Για να δούμε.
4: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
2: Είναι party animal.
3: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει σε ένα κλαμπ.
4: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
3: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
2: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
2: Teddy bear.
3: Πάντα.
2: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
3: Α, βέβαια.
4: Όντως.
3: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
2: Τις γυμνάζει.
4: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα
3: τώρα. Ναι, ναι, ειδικά όταν βγάζει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνει
4: τι θέλει. Όχι, ψιλοτάκουνα.
2: Ασχέτω αν δεν το δείχνουν, του αρέσουν οι αγκαλίτσε και τα φυλάκια.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
4: Όχι, όχι. Ωπαπα. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, καλημέρα σας. Άννα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, εγώ το Σάββατο δεν έχω. Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά εσύ είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς έχεις κανονίσει.
2: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
1: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν. Πάρε τηλέφωνο, λέει Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
2: Τεχνολογία κάνω.
1: Ου.
2: Φοβερή τεχνολογία.
1: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει η Κλειό, λέει χρόνια πολλά.
2: Και θα είναι,
1: και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσει και πότε θα το βαφτίσει το παιδί μωρή. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
2: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
3: 18?
1: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
2: Μωρό.
1: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
1: Χρύσα.
4: Ορίστε, Μιχάλη.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
4: Α, να είναι καλά.
1: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
4: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, φιλιά.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
24: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
25: Στο Φίβο, στο Παρόν.
26: Στο Φίβο.
27: Στο Φίβο παίζεις.
1: Στο Φίβο. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αφού το Φίβο λες.
28: Πάμε όλες ένα καλημέρα. Εδώ μέσα.
1: Πλένεις τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ήχο μόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου, λέει, και πες του να μην τις πλένεις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
29: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
29: Άμα σου είπε έτσι, δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστός.
30: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
31: Hello, ξύπνημα.
30: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant-premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτη από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλιζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Τις 12 προϋποθέσεις της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε Ισραηλινό δίκτυο. Προβλέπεται άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται πως θα διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες για οριστική συμφωνία. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή πετρελαίου εδώ και 2 μήνες. 3,8 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρθηκαν με δεξαμενόπλια. Για σκληρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε όσα έταξαν Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Το ξεφούρνησε τελικά ο Τομ Χόλαντ. Ο δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε πως ανέβηκε πρόσφατα τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Ζεντάια. Χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 32 βαθμούς. Συννεφιές με έως 32 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Πότε θα τελειώσουμε?
9: Έλεγε.
8: Είναι ο Μιχάλης Ωσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 5 παπόρες, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου, αρέσει νεφώς στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22 και Κηφισιά 20, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 22, Λονδίνο 17, Ρώμη 20, Παρίσι

0: 16, Κύπρος 18, Μαδρίτη 23, Κάιρο 24, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 29. Για τα μήνυματά σας στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Ωραία, έχουμε κάτι οδηγίες για αυτούς που δεν πίνουν νερό.
1: Νερό?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ
0: ναι. Πίνω, αλλά με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Με χαστούκια. Τι πρέπει να κάνει.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Όχι τέτοια στο πρώτο ραντεβού, δεν γίνεται, είναι τρέλα, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Έβαλε φωτιά στη δουλειά του.

0: Upside down, παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμαν στη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο της Βασιλεός Κωνσταντίνου. Κίνηση έχει και ανηφορά της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος η άνοδος λεωφόρου Φίλης στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες κάτι φόρησα νότια, είχα κάτι δουλειές.
0: Πού?
1: Νότια, είχα δουλειές.
0: Νότια τι θα, νότια είναι από το Πασαλιμάνι.
1: Στο Φάληρο.
0: Α, είναι από
2: εκεί.
0: Δεν έχουμε νεύρα, πήγα νότια.
2: Τσακωθήκατε τώρα, πρωί-πρωί.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Μαλή με μαλή. Και επειδή ήμουν εκεί, πήγα και για ένα φαγητάκι.
0: Αυτή είναι τρώει, ρε.
1: Αφού πεινάω. Κοίτα να δεις, γυμνάζομαι πάρα πολύ.
2: Καλά, δεν φαίνεται.
0: Όχι με τίποτα.
1: Είμαι γραμμωμένη. Είμαι γραμμωμένη. Με ζηλεύετε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βαριέσαι. Αυτά, πέρασα πολύ ωραία. Μακριά σας.
0: Ωραία, εσύ.
2: Εγώ είχα πάει εμβελονισμό.
0: Δεν πάει καλά. Τη μία πάει στους γιατρούς, την άλλη πάει στους βελονιστές. Τι έχεις πρόβλημα?
2: Εντάξει, Μιχάλη μου, έχω ένα θέμα με τον Αυγένα. Πήγα και.
0: Επειδή με καρφίτσες θα γίνεις καλά.
2: Τι όμως. Α, δεν έχεις δοκιμάσει.
0: Όχι, γιατί να δοκιμάσει, δεν έχω κανένα λόγο.
2: Για δοκίμασε.
0: Δεν το, όχι, εσύ θα πάω να δοκιμάσει. Εγώ δεν δοκιμάζω για πράγματα.
1: Κάνει καλό.
0: Μα δεν έχω τίποτα εγώ με τον Αυγένα μου.
2: Ναι, όχι, τον
0: Αυγένα. Μπα σε βάλω να σε κουβαλάω στον νόμο μου, άμα θέλεις.
2: Σιγά, εσύ Κόναν ο βάρβαρο, σιγά.
1: Ναι, αλλά και ο Κόναν χρειάζεται βελονισμό μετά να
0: σου πει. Ναι, τίποτα, Κόναν χρειάζεται άλλα.
2: Δεν ήταν αυτό.
0: Εσύ
3: σουβλάκια.
0: Να το, αυτό είναι.
2: Εσύ κάτι καλό έκανε, φαίνεται το μάτι σου.
0: Ναι, ου. Ήμουν πιο κάλτσουρ χθε.
2: Κάλτσουρ!
1: Oh, Jesus!
2: Πού είχε πάει?
0: Μεταξουργείο.
1: Ναι.
2: Μεταξουργείο.
0: Δεν ξαναπάει ποτέ.
2: Αλτέρνατιβ θε να πει, όχι κάλτσουρ.
0: Ναι, συγγνώμη, αλτέρνατιβ.
1: Για πε, τι έκανε εκεί?
0: Με τον Θοδωρή του Μαραντίνη είμαστε γνωστοί χρόνια.
1: Α, ναι, τι κάνει.
0: Είχε τα γενέθλια του χθε και θα κάνει και 7-8 εμφανίσει γενικά. Και η εταιρεία μου του στείνει τον ήχο, τα φώτα και τα πέτα και είχα πάει για να το ευχηθώ και να χαβαλέψουμε λίγο δυο μας.
1: Καλά είναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά, γιατί να μην είναι.

0: Το Α. Μην φύγει. Λέω ρε παιδιά.
1: Κάτσε λίγο εδώ.
2: Όλοι μαζί βάλαν τα μικρόφωνα.
0: Του Λιάγκα με πήραν στη γωνία και οι άλλοι δύο ταυτόχρονα και τα δύο. Breakfast Star, λέω, μου έχετε κλέψει λίγο και τον τίτλο της εκπομπής.
2: Καλά τους είπες, Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη, καλά τους τα πες.
0: Αλλά λέω, εντάξει, είμαστε στο ίδιο κτίριο, λέω, οπότε εντάξει, επιτρέπετε.
2: Ναι, δεν
1: βαρύνεις. Έτσι κι αλλιώς τελείωσε αυτό.
2: Ναι, πάει τώρα αυτό. Δεν πειράζει.
0: Να σου πω, άιντε πρωί-πρωί. Με δοκιμάζεις να πω ideas.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να τη πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
5: Στα επίγοντα, μα θε να ξέρει
2: αυτή τη στιγμή. Α, στα επίγοντα.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα. Μα φτιάχνετε τα πρωινάκια.

0: Sports Car. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα. Έχετε και τα γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε σοφοί, έξυπνοι και επικοινωνιακοί, προσπαθώντας πάντα να αυξήσετε τις γνώσεις σας και να είστε πλήρως ενημερωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί από εσάς είστε αυθεντίες σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλος, ο Φίλιξ και η Φιλικίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Kevin Thornton, 57 ετών, σήμερα Άγγλος τραγουδίστης από το συγκρότημα των Color Me Bad. Πού το θυμηθήκατε καλά? Color Me Bad. Σαν σήμερα το 1885 φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της ελευθερίας ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνθας στο Μον Παρνές. Σαν σήμερα το 1961. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1979 η τραγουδίστρια Anita Ward, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Ring My Bell. 2007, σαν σήμερα, η Traveling Wilburys, νούμερο 1 με το τραγούδι End of the Line. Σαν σήμερα το 2013 κυκλοφορεί το single του Avicii, το Wake Me Up. Γενέθλια 83 ετών σήμερα και ο Barry Manilow, Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής.

0: Barry Manilow, 83 ετών σήμερα. Κόπα Καμπάνα, καλημέρα σας. Ναι, πότε το κανονίσανε αυτό? Αυτό εδώ τώρα. Την Πέμπτη. Όχι, όχι αύριο. Την άλλη.
1: Ωραία.
0: 5η 25 Ιουνίου το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Τζίκο. Εκεί θα διάσουν όλα. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog επίσης που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη εκείνη ημέρα. Όλα αυτά θα γίνουν 5-25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. 5-5 με 7 το απόγευμα θα σας το ξαναπούμε, ok?

0: Gong, gong, gong.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Πρωί. Για ελάτε για το πρωινό τσεκ, να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 210-61-46-997. Τρεις ερωτήσεις, αν τις απαντήσετε και τις τρεις σωστά. Άλλο ένα γεύμα για δύο άτομα στο Νέο Κόσμο, στην Στρούγκα Ταβέρνα, έτσι λέγεται. Φιλοσοφία, είναι μια local gastronomy. Πού είναι ο σεφ, ο Δημήτρης Κομματάς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας περιμένουν πάρα πολλά πράγματα. Και μπλακ άγκους και ριμπάι και κρέατα και αρνίσια παϊδάκια και τα λοιπά. Και ξεκίνημα με σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια με σος γιαουρτιού. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι Μαρία.
0: Μάλιστα, Μαρία. Δεν μου λέτε, Μαρία, τι είναι η γόπα?
2: Ψάρι.
0: Σωστό. Πού βάζουμε ένα παγωτό για να το διατηρήσουμε?
2: Στην κατάψυξη.
0: Τέλεια. Πρόσεξε. Έχεις 14 μήλα.
1: Οπα.
0: Και σου δίνω άλλα 3. Και μετά επιστρέφεις 2. Πόσα θα έχεις?
2: 15.
0: Αχού!
1: Καλέ, μπράβο, καλέ!
0: Καλέ, τα κορίτσια είναι έξυπνα.
1: Καλέ, τι έγινε?
0: Έχεις πάει Στρούγκα?
2: Δεν έχω πάει, αλλά πώς και πώς το περιμένω.
0: Θα πας και θα περάσεις όμορφα. Θα πάρεις και ωραίο κρεατάκι και τα λοιπά. Είσαι του, του κρέατος?
2: Εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχει και ριμπάι και μπλακάγκους Αμερικής και στριπλόινο. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή. Thank you. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσουμε ότι η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1, στο Δεμό Λάθος, στο Μαρούσι, και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ. Οκ, πώς το μιλώσω όμως σήμερα, αύριο είναι αυτό. Οκ. Μπορείτε να ανακαλύψει τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και να απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening αύριο 18 Ιουνίου στο Δεμό Λάθος. Μην το χάσεις. Γενικότερα να σου πω ότι έρχεται και το breakfast FM in bed. Αν θέλεις να ξυπνήσουμε κάποιον για λογαριασμό σου σήμερα, να κάνουμε κάποια έκπληξη, παρακαλώ, στείλε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Ένα μικρό όνομα μου γράφεις, το τηλέφωνο του ή το τηλέφωνο της και τι μήνυμα να μεταφέρω. Όλο αυτό πάντα το κάνεις κατευθείαν στο τηλέφωνο, να μου τηλεφωνήσεις τώρα 210 6146 99.

0: 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη! Wow.
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις. Το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε, πού είσαι? Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το MY1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, MY1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
12: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: It's Snap.
1: Snap, πάρα πολύ ωραία. Για ελάτε παρακαλώ, διότι καλοκαίρι. Όπου ένα ζουμερό ροδάκινο, μία ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη και διαφορετική. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλεις. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Καλέ. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει πολύ καλά τι γίνεται και ποιος την εγγυάται. Μόνο τα Lidl. Μπα, έχουμε τηλεφωνήματα.
2: Ναι, ναι. Έχουμε δουλίτσα.
1: Είναι πολλά.
2: Μέχρι το μεσημέρι, εδώ θα κάτσουμε.
1: Για να δω. Γιατί περνάει δύσκολα στη δουλειά. Μαρκέ, ναι. Καλημέρα σας παρακαλώ. Η Μαρκέλα, η Μαρκέλα είναι εκεί.
3: Είμαι ο άντρας της.
1: Ναι, αλλά μας έδωσε το τηλέφωνό σου. Πού είναι η Μαρκέλα τώρα?
3: Α, σπίτι της.
1: Και γιατί? Ναι, αλλά δεν μου έδωσε το τηλέφωνο. Έβαλες ένα τηλέφωνο το οποίο είναι το δικό σου.
3: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
2: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε.
2: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Ωραία. Δεν μου λες πάνω. Γιατί περνάει δύσκολα στη δουλειά η Μαρκέλα?
3: Είναι λίγο περίεργη η δουλειά, λίγο πίεση.
1: Εντάξει, οι γυναίκες είναι για πίεση. Εσύ δεν αντέχεις. Αυτή αντέχει, μη φοβάσαι. Λοιπόν, τώρα δεν πάει να τηλεφωνήσω, μου έδωσε το δικό σου τηλέφωνο.
3: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, πες ότι το έκανε. Δεν πειράζει. Γεια.
2: Ωραία. Τέλεια.
1: Next one. Next one.
2: Έμα.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: Κουκουέ Βίκη. Δεν το βλέπω να γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Δώσε μου άλλο.
2: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ. Μάστε. Παιδιά, όλες οι κόρες λέγονται Νεφέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το άντλος τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι άσχημο όνομα, ωραίο.
1: Καθόλου, ωραίο.
0: Απλώς είναι και χρησιμοποιείται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Αυτές είναι στο νούμερο 2.
3: Καλό.
0: Οπ, Παύλο, τι γίνεται?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
3: Καλά. Happy birthday
0: to you. Έχεις γενέθλια, ε?
3: Έχω γενέθλια, ναι.
0: Ναι, είδες, τα θύμισα. Έχει έρθει ένα μήνυμα 95,2 άνθρωποι τη Τζέμι Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από τη σύζυγό σου. Μου λέει: σε παρακαλώ, πάρ' τον τηλέφωνο να του πεις ότι είναι ο πιο τέλειος σύζυγος και πατέρας του κόσμου. Είμαστε πολύ τυχερές που τον έχουμε στη ζωή μας και ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η γυναίκα του, η Βιολέτα, και η κόρη σου είναι Φέλη.
3: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
0: Ωραία, χρόνια πολλά, Παύλο. Bye.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια, λέει, λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου? Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Άρης και Blessings 7:48. Επόμενο, ελάτε γιατί έχει πλακώσει δουλειά, παιδιά. Τα ζώδια είναι έτοιμα.
1: Ναι, με.
0: Οκ. Ωραία.
2: Ου. Τι έγινε.
0: Ω. Oh. Oh. Για να δω, για να δω.
2: Let's see.
0: Αναστασία.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Happy birthday to you.
0: Καλή χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Κοιμόσου να καλέ.
3: Ναι.
0: 95,2 άνθες DJ. Μου Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, Αναστασία, και λέει: θέλω να τηλεφωνήσετε στην αγαπημένη μας την κόρη, την Αναστασία, η οποία κλείνει σήμερα τα 15 της. Τη ευχόμαστε, λέει, να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη και να περάσει πολύ όμορφα στο Summer Camp. Α, θα πας Summer Camp.
3: Ναι.
0: Α, με τη Ρενέ το άλογο σου. Έχεις δικό σου άλογο, καλέ.
3: Έχω δύο.
0: Αχ,
2: έχει δύο.
0: Και βέβαια λέει να περάσει ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε και κερδίσει, λέει, και EuroLeague και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ με το θρύλο και είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
2: Ξύπνα.
0: Για να κάθισε λίγο στο κρεβάτι. Για πάμε. Έχεις χρόνια πολλά από τους γονείς σου και την αδερφή σου και τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι τι είναι, κανένα σκυλί είναι?
3: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα σήμερα. Θα σου βάλω και ένα τραγούδι, White Horse.

0: νέα γεωχρόνο όρη. White Halls. Ένα τηλεφώνημα γρήγορα τώρα. Υπάρχουν κι άλλα, δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς. Anyway, για πάμε να δούμε εδώ. Θα πάμε κατευθείαν στα ζώδια, ετοιμάσου.
1: Okay. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Είσαι ο έρωτας της ζωής της.
1: Αλήθεια.
0: Τα τελευταία χρόνια λέει πήγαμε πολλά ταξίδια, αλλά το ταξίδι που πάντα ήθελα λέει, να το κάνω, να κάνω είναι αυτό. Έχουμε και επέτειο, λεγάμο.
1: Για να μην το ξεχνάω.
0: Γιατί με παντρεύτηκε 6 μηνών έγκυο, ντροπή μου, ωραία. με την κοιλιά τούρλα, λέει, στο Δημαρχείο η Κατερίνα. Βασίλη, είσαι μπάχαλο.
1: Λίγο, προσπαθώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα σήμερα, Βασίλη. Καλημέρα. Bye bye. Ωραία, το παγό τελείωσε. Πάμε.
2: Λοιπόν, κρυός, επιμεληθείτε την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών σας αλλά και την πραγματοποίηση ενός σχεδίου σας. 8. Ταύρος, αποφύγετε αντιθέσεις και απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν σας καταλαβαίνουν. 6. Δίδυμοι, παρά τα άγχη και τις αμφιβολίες που έχετε τώρα, ο Σεπτέμβριος θα είναι παραγωγικός μήνας για εσάς. 8. Καρκίνος, προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο είναι να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες που έχετε σε μια προσωπική ή επαγγελματική σας υπόθεση. 10. Λέων, ορίστε τους στόχους σας προκειμένου να παραμείνετε επίκαιροι και ενεργοί. 8. Παρθένος, το κλίμα στα προσωπικά σας ζητήματα διαφοροποιείται καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα. 8. Ζυγός, μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις που σας δεσμεύουν. 7.
0: Σκορπιός. Ποιος φωνάζει απ' έξω?
2: Κάποιος κάνει φασαρία με αποσυντονίζει, Μιχάλη.
0: Μην βγω και πυροβολήσω.
2: Να πυροβολήσεις, Μιχάλη.
0: Έτοιμος είμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Για πάμε.
2: Σκορπιός, κάποιες ευκαιρίες διαφαίνονται για να βελτιώσετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. 9. Τοξότης, αισθηματικά φροντίστε να είστε ευέλικτοι με τις νέες νοημίες ή ελεύθεροι και συγκαταβατικοί όσοι είστε σε σχέση. 8. Εγώκερος, γίνονται διεργασίες που θα βοηθήσουν στο μέλλον στην κατοχήρωσή σας, στις θέσεις που επιδιώκετε ή που θα σας προταθούν. 9. Υδροχόος, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται τη συμπαράστασή σας. Βρείτε χρόνο για να τους στηρίξετε. 7. Τι έγινε?
0: Δεν πρόσεξα καθόλου εγώ καιρό.
2: Άκου, θα το ξαναπώ. Γίνονται διεργασίες που θα σας βοηθήσουν στο μέλλον στην κατοχήρωσή σας, στις θέσεις που επιδιώκετε ή που θα σας προταθούν. Δηλαδή έχετε κάποια πράγματα καινούρια.
0: Άρα πάλι τα ίδια.
2: Συνέχισε,
0: καλά, πάμε πιο κάτω. Εντάξει.
2: Ω, δεν μπορώ. Και τέλος, οι ηχθείες, εσείς που περνάτε μια μεταβατική περίοδο, φροντίστε να μην βλάψετε την υγεία σας ή κάποιες χρήσιμες σχέσεις σας. 7.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Να τρελάδω.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Ray. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τους 12 όρους της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε Ισραηλινό κανάλι. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας περιμένουν οι ΗΠΑ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χαλάζι μεγέθους μπάλας του μπέιζμπολ. Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέση. Ο Αργεντινός Άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα. Ο καιρός.
11: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3+ των κλιματιστικών το ΣΥΜΠΑ.
12: Πλάσ. Plus, Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, Plus, Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: DJ! Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2, Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Beautiful things. Καλημέρα στη Τετάρτη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται το Party in the Park, Powered by the E, Κυριακή 21 Ιουνίου, 10 το πρωί έως αργά το βράδυ, στο πεδίο του Άρεως, η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Το Party in the Park υποδέχεται το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες Β προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση. Σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Γιατί το wellness είναι τρόπος ζωής. Upgrade your active moments. Μαζί και η Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 92 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηρακλή. Προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη. Κλειστά van, οικονομικά αυτοκίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο flex rental Avance Car Rental. Part in the Park, powered by the την Κυριακή. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: με τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αντικειοδό.
0: Yeah.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο της Φιλίσσας στον κόμβο Κηφισίας, καθώς επίσης και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γαλαμίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γαλαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you, άλλο.
2: Να πούμε ότι ακίνητη είναι η κάθοδος του Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωση ως τακτέ λόγω τροχαίου.
0: Oh.
2: Κίνηση έχει η άνοδος του Κηφισού από τη Λένορμαν, η Μεσογείων από το Χολεργό προς τον Νομισματοκοπείο, η Αρδιτού και τέλος η Παραλιακή προς Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία. Για έλατε, κορίτσια. Θέλω να το συζητήσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, επειδή να πάμε λιγάκι πίσω. Πείτε μου, ποια χρονιά, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον οπτικό. Επειδή να πάμε λιγάκι πίσω. Πείτε μου,

0: Παρακαλώ, περιμένω τις απαντήσεις, κορίτσια, στο 210-61-46-997. Ή αν θέλετε, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο μεταξύ των κοριτσιών που απαντήσουν. Θα απαντήσουν, θα υπάρξει κλήρωση. Η νικήτρια θα κερδίσει το viral άρωμα της Sabrina Carpenter. Το οποίο υπάρχει μόνο αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Μπορείτε να μπείτε στο galeriedebeauté.gr, να το αναζητήσετε ή να πάτε σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα Galerie de Beauté. Okay? galeriedebeauté.gr. Ποια χρονιά, θυμάσαι? Ποιο καλοκαίρι. Ήσασταν με τον πιο όμορφο κόμενο που είχατε μέχρι και σήμερα. Για πείτε μου, πού είχατε πάει?

0: Χάρης και Summer. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έχουμε τις απαντήσεις. Καλημέρα. Το 2010 λέει το 10 το καλό. Στη Ρόδο είμαστε και είμαστε ακόμα μαζί, λέει η Τζορτζίνα.
1: Ορίστε.
0: Καλημέρα. Καλοκαίρι του 2025 στη Μάλτα. Ζέστη και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, λέει η Λιάννα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Στην Καλαμάτα το 2013, λέει η Κωνσταντίνα.
1: Βέβαια. Και εκεί.
0: Μάλιστα. Κανένα. Εύχομαι μήπως αυτό είναι. Δηλαδή, μήπως φέτος, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα σε όλους. Στη Σύρο είχα πάει, λέει, με τον έρωτα της ζωής μου και πέρασε υπέροχα, λέει η Τζένι. Καλημέρα, βρε παιδιά. Σαντορίνη πέρυσι το καλοκαίρι. Στην Ία. Ρομαντικές ψυχές.

0: Καλημέρα. Εμένα ήταν το 2019 στη Μάλαγα, λέει η Στέλλα. Ήταν με κανένα Μάλαγα. Λοιπόν, αν τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, κορίτσια, η ερώτηση είναι ποια χρονιά, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον πιο όμορφο γκόμενο που είχατε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ποιος ήταν, ρε παιδί μου. Τον γνωρίσατε εκεί, πού είχατε πάει. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Και το δώρο μετά από την κλήρωση στο τέλος. Το Sabrina Carpenter Fragrance που έχει φτάσει αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Viral στο TikTok. Το άρωμα της

0: Πάρα πολύ ωραία απαντήση. Λοιπόν, το 2004 με τον Δήμετρο στο Μπό, στη Βούλα. Τον οποίο και παντρεύτηκα, λέει η Δήμητρα.
1: Μπράβο τι!
0: Στο Μπό, παιδιά, τον Μπό τι έχει γίνει τώρα.
2: Τίποτα.
1: Τι έχει γίνει, δεν ξέρω.
0: Κάτι είναι, δεν μπορεί, κάτι υπάρχει.
1: Ναι. Ωραία,
0: πριν λίγα χρόνια ήθελα να το πάρει ο Βέρτης αυτό.
1: Ναι. Δεν
0: καλημέρα, πριν 7 χρόνια στην Αίγινα ήταν υπέροχα με τον κομμενάκι αυτό. Πού να βρίσκεται άραγε τώρα, λέει η Άρτεμις. Είδε, σου έφυγε ρε, εσύ, Άρτεμις. Καλημέρα. Ήταν το καλοκαίρι του 2018 με ένα τυχαίο αγόρι που είχα γνωρίσει πριν 2 καλοκαίρια όταν έκανα σεζόν. Πήγαμε διακοπές στη Μήλο. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, λέει η Μαρία.
1: Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αχ, Μιχάλη μου, 2016 στη Ρόδο. Βέβαια δεν ήταν σαν και σένα, αλλά ήταν αυτός μανάρι. Ήταν και αυτός μανάρι, λέει η Ρούλα. Τι έχω εγώ να κάνω.
1: Τι είπε μανάρι, Μιχάλη.
0: Όχι, λέει, δεν ήταν σαν και σένα, τι εννοείς. Έχω υπάρξει εγώ με τη Ρούλα.
1: Όχι. Μπορεί όμως να είσαι μανάρι. Μανάρι.
0: Άνοιξε το βιβλίο σου. Τα αρχεία και πες μου. Γράφει πουθενά Ρούλα.
1: Μήπως έχεις ξεχάσει, Μιχάλη. Ανοίξτε το Excel.
2: Έχει πολλά Ρούλα.
1: Ρούλα.
0: Το διάλα. Ο πιο όμορφος Μιχάλη μου ήταν πριν από 30 χρόνια. Ένας Ιταλός στη Μύκονο, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε, λέει Δήμητρα. Ε, ρε, μπαϊ, φακούλο.

0: Νόγκ με το Can't Get You Out of My Head. Δεν μας σε βγάλω από το κεφάλι μου. Είναι πολύ κοντά στο θέμα μας. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την όμορφη παρέα. Το 2015 είχα γνωρίσει τον πιο όμορφο πιλότο που κάναμε τις πιο όμορφες πτήσεις στο μικρολίμανο. Πειραιάς Forever Yota. Έχει λιμάνι το μικρολίμανο. Αν έχει αεροδρόμιο. Α, ναι, το έχει βάλει σε quotes. Όμορφες πτήσεις. Καλοκαίρι 2004, 2005, 2006. Six pack, μπράτσα και Brad Pitt look. Πεθαίνω, λέει η Εύη.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Σου έφυγε όμως, ρε Εύη.
1: Δεν είναι εδώ.
0: Τα τελευταία 6 καλοκαίρια λέει με τον ίδιο κούκλο. Πρώτες μας διακοπές Βενετία σε ταξίδι έκπληξη. Μου είχε πει δηλαδή το προηγούμενο βράδυ, βάλε δύο πραγματάκια σε ένα βαλιτσάκι. Πάμε κάπου εδώ κοντά για εκδρομή, λέει η Ζωή. Και την πήγε Βενετία. 2020 Λιβαδάρα, λέει η Μαριτίνα.
1: Ωραία.
0: Το 2003 εκεί ήμουν μόνη μου με μεγάλη παρέα στην Κίμη Ευβίας, λέει η Μάρο. Καλημέρα. Ήταν το καλοκαίρι του 2005 στη Ζάγκυρθο με τον πιο όμορφο άντρα που έχω γνωρίσει, τον άντρα μου, τον Βασίλη, λέει η Φωτεινή.
1: Α, μάλιστα.
2: Α, τον παντρεύτηκε.
0: Ναι, ναι. Το 1986 στο Ελαφωνήσι στα Χανιά.
2: Α, Ελαφωνήσι.
0: Έτσι λέει, στα Χανιά.
2: Ναι, στα Χανιά, υπάρχει.
0: Χθες λέει, χθες κλείσαμε 40 χρόνια γάμου, λέει η Ράνια.
1: 40!
0: Δεν έχει ξαναπάει στο Ελαφωνήσι, έτσι ποτέ.
2: Πιστεύω και
0: δεν θέλει. Καλοκαίρι του 2007 στην Ίω τα δυο μας. Τώρα πια έχουμε γίνει 4, λέει Σταυρούλα. Μπράβο. Ωραία. Τον Ιούνιο του 2005 στην Κόλαση στο Μπουρνάζι γνώρισα τον άντρα μου και πήγαμε τις πρώτες διακοπές στη Μονεβασιά. Είμαστε ακόμα μαζί και εννοείται ότι είναι ο πιο όμορφος, λέει η Αδαμαντία. Καλημέρα, Μιχάλη. Φέτος το πιο όμορφο καλοκαίρι με το πιο όμορφο και πιο συνεννοήσιμο, αν ξέρεις τι εννοώ. Καλοκαίρι για πάντα, λέει η Βασιλική. Πολύ ωραία. Έγινε εκεί η κλήρωση.
1: Ειρήνη είναι.
0: Πού είναι η Ειρήνη? Ειρήνη. Ειρήνη.
1: Μα πού είναι η Ειρήνη?
0: Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
1: Ανάτε.
0: Έλα καλέ, πού ήσουν, πού είχες πάει, βαφόσουνα?
3: Είμαι βόλτα.
0: Έχεις ρεπό, μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, λέει τον πιο όμορφο άντρα τον έχω δίπλα μου και πήγαμε φέτος στην Άξο διακοπές. Το λένε Αλεκοπίτο, τον αγαπάω πολύ και ότι είναι το πιο όμορφο στη ζωή μου. Okay. Λοιπόν, θα του αρέσεις και εσύ τώρα περισσότερο γιατί θα σου έχουμε και το άρωμα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ από τα Γκαλερί Ντε Μποντέ και θα περάσει το όμορφο. Okay.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Lovers on the Sun.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 3 χρόνια Κυψέλη.
7: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσσια.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
7: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
6: Κυψέλη.
7: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσσια.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κωνσταζίκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
13: Athens DJ.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει!
1: στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
25: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Hour of Love. Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας. Πλησιάζει η μεγάλη ημερομηνία. Ο 95,2 άνθρωπος DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα. Την μεθεπόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού. Μέχρι αυτό το Σάββατο μπορείτε ακόμα να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας στα 53 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα τραπέζια, όπου οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον πολύ λίγες. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη βραδιά, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μάθετε περισσότερα. Και κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Έχω και μια διπλή πρόσκληση για σας, αν θέλετε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Χιούγκελ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber Παρασκευή 26 Ιουνίου, Χιούγκελ in Athens, στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα.

0: Moving to the sun. Τι ωραία, τι ωραία. 8:44. Αυτό δεν το πιστεύω.
1: Μα τι έχει συμβεί πια.
0: Είσαι καλά. Εργαζόμενος πυρπόλησε τον χώρο της δουλειάς του.
1: Γιατί?
0: Ναι. Λέγοντας έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Στην απόφαση να καταστρέψει τον εργασιακό του χώρο βάζοντας φωτιά, προχώρησε ένας εργαζόμενος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο άνδρας πυρπόλησε την αποθήκη χαρτιών υγείας.
1: Να, χαρτιών υγείας.
0: Όπου εργαζόταν καταστρέφοντας ένα κτίριο έκτασης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών.
2: Τεράστιο.
0: Στο βίντεο καταγραφής της κάμερας ασφαλείας της εταιρείας φαίνεται να κρατάει ένα πτήρα και να βάζει φωτιές στις παλέτες με χαρτιά υγείας. Ενώ ακούει την αλήθεια, πρέπει να μας πληρώνετε καλύτερα, ρε. Το μόνο που είχατε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε με χρήματα και όχι με κολόχαρτα κάθε μήνα.
1: Α, του δίναν κολόχαρτα. Εντάξει, ο άνθρωπος λέει.
0: Πού πάει το μυαλό σου, εσένα.
1: Πού πάει.
2: Τι τυχαίο.
0: Λέει κάτι.
1: Α, τι μου λέει.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να πάρεις φωτιά εδώ μέσα.
1: Όχι, δεν θέλω να πάρω.
0: Και εμένα μου ήρθε μια ιδέα.
1: Α, σου ήρθε, τι.
0: Να πάω τουαλέτα.
1: Α, ωραία.

0: Ζάναντο, τι ωραία, 8:47, σήμερα Τετάρτη. Να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή, Acro Beach House, στο Varkiza Resort, στα DJ Μιχάλης Ζαουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος, την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας, στις 5 θα είμαι εκεί. Στο Acro Beach, χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ, είναι στο Varkiza Resort. Αν μπεις από τη μεγάλη κεντρική είσοδο, με το που μπεις κάνεις αριστερά και στα 50-70 μέτρα είμαστε, είσαι εκεί. Επίσης υπάρχει και η είσοδος νούμερο 2, η Β. Και με αυτή και βγαίνεις κατευθείαν. Αλλά okay, είναι εύκολο. Την Κυριακή λοιπόν, στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 εγώ, Acro Beach House στο Varkiza Resort. Τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, και θα πούμε τους κανόνες του καλοκαιριού που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν.
2: Κανόνες καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
2: Μα τι είναι αυτή.
0: Να μην φοράμε παλτό, φαντάζομαι, ούτε κασκόλ.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
2: Πάμε παραλία.
1: Ναι, απλά τα πράγματα. Δεύτερον, καρπουζάκι στο ψυγείο.
2: Ναι. Πάντα.
1: Οπωσδήποτε.
2: Σε ταπεράκι.
1: Ναι. Τρίτον, ποτέ σανδάλι με κάλτσα.
0: Ποτέ. Όχι βέβαια.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Γερμανός.
1: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Συνεχίζω. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά.
2: Σε θάλασσες και ακτές.
1: Να ορίστε.
2: Θυμόμαστε και το πελεκάνο. Τι ήταν αυτό.
0: Πελαργός.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Σε παραλία γυμνιστών τα βγάζετε όλα.
2: Όχι, άμα δεν θέλουμε.
1: Όχι, μην πάτε.
0: Αυτός ξέρει, αυτός σε τέτοια πηγαίνει. Για τους δικούς του λόγους.
2: Ναι, πηγαίνω και δεν τα βγάζω εγώ.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν τσαντίζονται οι άλλοι, ρε.
2: Δεν τσαντίζονται. Ο καθένας κάνει τη δικιά του την πλευρά.
1: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι έστω και μία φορά δοκιμάστε το Sex on the Beach.
2: Α, όχι.
0: Έλα, μωρέ με την άμμο τώρα να μπερδευτούν όλα.
1: Μιχάλη, πρέπει να το κάνεις, είναι καλοκαίρι.
0: Το έχουμε κάνει, εντάξει, άλλο.
2: Το έχει κάνει.
1: Συνεχίζω. Λοιπόν, προσοχή στο τσάκα τσούκα. Θέλουμε λίγο ησυχία, βρε παιδιά. Στη ρακέτα.
0: Α, όχι.
2: Όχι, δεν θέλουμε ρακέτα.
0: Τίποτα. Είναι κάτι καραγκιόζιδες. Κάτι καραγκιόζιδες. Κάτι καραγκιόζιδες.
1: Γι' αυτό τα λέμε τώρα. Να, οι κανόνες του καλοκαιριού. Συνεχίζω. Παγωτό χωρίς σοκολάτα, ούκα έστιν παγωτό.
2: Δεν γίνεται βανίλια μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα το φάτε το
2: τσούκα. Δεν θέλουμε σοκολάτα, θέλουμε βανίλια. Δεν μπορούμε να φέρουμε.
1: Λοιπόν,
2: τι είναι αυτό?
1: Ωραία,
0: έστω με καραμέλα από πάνω.
1: Καραμέλα, ναι. Wow.
2: Της μηχανής είναι το πιο ωραίο.
0: Καλά, το χωνί, το χωνάκι, ναι.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, κι άλλο θα πω τώρα που είναι κανόνας. Πατάτα και παπάρα στη χωριάτικη.
0: Για σένα μιλάει.
1: Πατάτα τηγανητή και παπάρα στη χωριάτικη.
2: Παπάρα, τα κάνω όλα αυτά.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη,
0: ναι.
1: Αν θέλετε, λέει, να βρείτε κοπέλα, πρέπει να μιλάτε για καλοκαίρια, για κρογιαλιές και αστέρια.
2: Καλό τραγούδι δεν είναι αυτό?
0: Όλα αυτά με ελληνικό ρεπερτόριο.
2: Ναι,
1: τι δεν σ' άρεσαν?
2: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
3: Σοφία Αρβανίτη.
0: Φίλοι και φίλοι που μας ακούτε, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, όλοι όσοι δουλεύουμε πληρωνόμαστε. Εγώ δεν πληρώνομαι, εγώ αποζημιώνομαι.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι, παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες!
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: DJ Traveler live on tour.
14: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
13: Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
14: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
13: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Πίσω στον Κορυδαλό βρέθηκε και πάλι ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι θα πρέπει να κλείσει 25 χρόνια στη φυλακή. Φαίνεται πως διαλύονται τελικά τα σύννεφα ανάμεσα στον Justin Timberlake και την Jessica Biel. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
15: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
12: DJ! Η ώρα είναι 9.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Φέει το Βοφίλια. Να υπενθυμίσω ότι στο Ισούρας Μάρκετ μπορείς να συγκρίνεις εύκολα επιλογές με πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Είναι 9 και 5,5 λεπτά και πάμε αντί και εδώ. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό.
0: Αυτή
1: την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 25 έως 30 λεπτά μετά τον κόμβο της Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε γύρω στα 15 λεπτά από Πλακεντία έως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Παρακαλώ.
2: Να πούμε ότι είναι ακίνητη η κάθοδος του Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωση ως τακτέλ λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει κατηφορά της Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η άνοδος της Συγκρού και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά στον Άλμο και το Νέο Φάλιρο και προς Γλυφάδα από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι την Αμφιθέας.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλιστα, Χατζηδάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς συνεχίσαμε ανωδικά τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, συν 0,52% για το γενικό δίκτυο. 2.475 μονάδες, 449 εκατομμύρια ο τζίρος, μεικτή εικόνα στη Wall Street χθες το βράδυ, συν 0,64. Μείον 0,57 και μείον 1,57 οι τρεις δείκτες. Στο συν 0,07 η Γερμανία. Μεικτά και τα θετικά. Συν 0,97 και μείον 0,63 για Τόκιο και Χονγκ Κόνγκ. Είναι 16 ευρώ δολάριο. Τα καλά νέα συνεχίζουν να έρχονται από το πετρέλαιο στα 78,30 αυτή τη στιγμή το βαρέλι. Και ο χρυσός ψηλότερα στα 4.330 δολάρια η ουγγιά.
4: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί

0: Για Ελλάδα, γιατί σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρεμιέρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο κινηματογράφο. 95,2 άθες DJ και Feel Good. Σας προσκαλούμε στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί τον απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου. Ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Θα σας αρέσει. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράση με πρωταγωνιστές Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere, Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου.
1: Ωραία!
0: Αμέ! Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Μου γράφετε όπως πάντα πρεμιέρα, ονομάτε πόνιμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά στους 25 Ιουνίου από την Feel Good. Μιλάμε πρώτη προβολή, 3η 23 Ιουνίου στην Εγλυζαπίου στις 9 το βράδυ.

0: Τέλεια, 9 και 10. Τι θέλεις, καλέ, λοιπόν, άφησε με να μιλήσω.
1: Όχι, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το πω. Ναι. Γιατί όσοι ψάχνουν δουλειά το καλοκαίρι, βρέθηκε η λύση.
0: Τι,
1: λοιπόν.
0: Εστίαση.
1: Θα σου πω. Μισθός 5.000 ευρώ.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε μήνα.
0: Α, okay.
1: Για να αλήφεις αντιλιακό.
2: Α, τι είναι αλήφεις? Εύκολο.
1: Αντιλιακό να
0: αρχίζω να χαϊδεύω μέσα και κόλλους και τέτοια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ξεκινάμε από την πλάτη, όχι ναι. Μέσα και κόλλους κατευθείαν.
1: Έχει εσύ, δίκιο εκεί. Το παιδί εδώ.
2: Δηλαδή, τρελαθούμε.
0: Στην πλάτη θα σου βάλω πετσέτα.
1: Λοιπόν,
2: συγγνώμη, δηλαδή.
0: Πάμε κατευθείαν στο ενδιαφέρον να μιλήσουμε την πλάτη τώρα.
1: Λοιπόν, να τα πω εγώ.
0: Είσαι μέσα στις φακίδες, έχει ελιές. Άσε ρε.
2: Έχεις δίκιο, ναι, πρέπει να τους κοιτάξουμε αυτά τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Γαλλία. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται Creamers.
0: Creamers.
1: Και πρέπει να έχουν διάφορα προσόντα για να το κάνουν αυτό.
2: Προσόντα.
1: Ναι, ναι. Πρέπει, λέει, να είναι νέοι, ωραίοι και να έχουν λίγες ιατρικές γνώσεις.
2: Ιατρικές?
1: Ναι.
0: Τίποτα. Αυτοί και οι πισινάδες.
2: Μα τι είναι αυτό.
1: Ναι. Επίσης πρέπει να ξέρουν να διασκεδάζουν και να είναι ικανοί να διοργανώνουν δραστηριότητες στην παραλία.
0: Με συγχωρείτε, κορίτσι μου, τι έχει να κάνει αυτό με το μασάζ, με το να σου αλείψει την πλάτη με αντιλιακό? Τι έχει να κάνει με αυτό?
1: Είναι όλα τα qualification αυτά μαζεμένα.
0: Άρα ψάχνετε για γκόμενο. Το κατάλαβα. Και γκόμενο τη μια βραδιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι να μου το πει.
2: Στρίπερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι, κάνουν ουρές. Και αυτό έρχεται και στην Ελλάδα. Ναι. Και είναι, λέει, έχουν μαζευτεί 30.000.
2: Σ' άρθρο στην Μύκονο.
1: Να, ορίστε.
0: Στην Μύκονο, στην Μύκονο, στην Μύκονο, να χαϊδέψει τον άλλον. Έλα, ρε,
2: γιατί δεν θα σε αλείψω, σε παρακαλώ.
0: Όχι,
2: θα σε αλείψω.
0: Κρίμπολ.
2: Εγώ είμαι ο Creamer, εγώ θα σε αλείψω. Μην τρελαθούμε.
0: Είδατε τι τραβάμε.
2: Και θα έρθω και στο ποπουδάκι. Μιχάλη. Creamer δεν είναι. Άμα είσαι σε μια, σε μια παραλία γυμνιστών, θα έρθω.
0: Εγώ σε παραλία γυμνιστών για ποιο λόγο? Δεν πάω, ρε. Ένα αυτό. Δεύτερο, να μου κατεβάσεις το μαγείο να μου τρύψεις τον ποπό.
2: Πριν από αυτό δεν είπες εσύ?
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
2: Όχι, δεν κάνω.
0: Καταρχήν δεν με νοιάζει αν είναι ο ποπός μου πιο άσπρος από το κανονικό.
2: Σε παρακαλώ, εγώ εμένα με νοιάζει. Δεν λέω σε βλέπω ολόκληρο μαύρο. Μην τρελαθούμε.
0: Θα αρχίσει πάλι το story ότι εσύ και εγώ τα έχουμε.
2: Ναι, όχι, δεν είναι.

0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήριακα. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έρχονται, είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σάουσο.
0: Συμβαίνει ρε, είναι επίγον.
2: Ηρέμησε. Παιδιά, ποιος είναι αυτό, κάπου τον ξέρω αυτόν τον κύριο. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από τα 11 λέει ξεκίνησα την παρανομία. Τι εννοεί? Συνέντευξη λέει στην εκπομπή νωρίς στην ΕΡΤ παραχώρησε ο Μιχάλης Σαουσόπουλος.
0: Τι παρανομία? Δεν πιστεύω να ήμουν μεθυσμένο και να τα πάω όλα. Παρανομία, προφανώς εννοούσα πειρατικούς
2: σταθμούς. Το 267, ναι. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μια ενημερωτική εκπομπή. Α, θα τη δούμε σε ενημερωτική εκπομπή.
0: Θα μας ενημερώνει γιατί. Δεν πει πράγμα.
2: Δεν ξέρω.
0: Για ένα μπορεί. Πάμε.
2: Λοιπόν, ο Τρίφωνας Σαμαράς είναι εδώ, βάριεμαι να σκουπίζω, αλλά στο νύχι λέει και στο πιάτο είμαι πρώτος. Άμα θες δηλαδή να σου φτιάξει το νύχι ο Τρίφωνας, θα πας.
0: Άλλο.
2: Γιώργος Λιάγκας για ένα Αουτογλου. Η μπουρδα λέει είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά. Έχω κάνει και 70%. Τσακώνονται για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
2: Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό τη. Είμαι πολύ καλά. Η απόσταση δοκιμάζει τη σχέση, Μιχάλη μου.
0: Μάλιστα.
2: Η Ραμόνα Βλαντή απ' την άλλη, ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και με θέλει στην τηλεόραση. Τι θέλουμε στην τηλεόραση, Μιχάλη μου?
0: Τι, γίνονται τίποτα?
2: Όχι, αλλά...
0: Διαμαρτυρίες, τίποτα? Στο Σύνταγμα?
2: Όχι.
0: Τι είναι αυτό? Game over.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, νότες, μπάσκετ και ταξίδια τη συγκεκριμένη κυρία. Από μικρή ερωτευμένη με τη μουσική και τον αθλητισμό. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ δεν έχει τίποτα.
2: Δεν έχει κάτι, όχι.
0: Εδώ οι παπάδες και τα λοιπά.
2: Χρυσάφι στην Ελένη Μενεγάκη.
0: Τι?
2: Πρόταση μαμούθ μεγάλης εταιρείας προϊόντων ομορφιάς.
0: Μάλιστα.
2: Επιστρέφει εκεί.
0: Πού?
2: Στα προϊόντα ομορφιάς.
0: Α.
2: Σε αυτό που ξέρει πολύ καλά.
0: Και πώς, τα μέσα ποιας πλατφόρμας? Γιατί από την τηλεόραση το κάνει, δεν το κάνει.
2: Από το Instagram,
3: από
2: μάλλον.
3: Instagram,
2: από, ναι. Από τα social. Μάλιστα.
0: Ωραία. Τι τρέχει με την υγεία της και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Τι λέει?
2: Σπύρα Διαρρηκτών λέει διαπάσαν κλοπή.
0: Μάλιστα.
2: Στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο. Εντάξει, δεν μπορεί. Πρέπει να έχουμε. Στη Μύκονο πρέπει να είναι όλα τα καλύτερα. Οι καλύτεροι κλέφτες. Οι καλύτεροι επιτέλου.
2: Ναι,
0: όλα πρέπει να είναι τα καλύτερα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, για να μην μας αγχώνουν
2: και
3: ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι όλες αυτές εδώ?
2: Η Γρή διασκέδαση λέει εδώ πέρα, pool party και χορός μέχρι το ξημέρωμα σε in μαγαζιά της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
2: Ποια είναι αυτά τα in μαγαζιά?
0: Διάφορα.
2: Α, ωραία.
0: Δεν βλέπεις εδώ φωτογραφίες.
3: Ναι.
0: Με τα οπίστια.
3: Πολύ ποπό έχει.
0: Γι' αυτό λέει in μαγαζιά. Ότι είναι μόνο.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Α, παπά.
0: Τι?
2: Ποιος είναι εδώ, ο Σπίλμπεργκ, η μαμά των UFO.
0: Μάστε. Άχου, έχει πολύ σαχλαμάρα το πράγμα σήμερα. Εδώ, δεν μάλιστα.
2: Ναι, εκεί, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται πιο πέρα. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτά είναι.
0: Δεν έχει κάτι. Λοιπόν, ήρθε κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο. Οι συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη πόνου αποτελούν συχνό θέμα συζήτηση στο διαδίκτυο.
2: Α, τι είναι αυτό, για πες.
0: Ένας από τους πιο γνωστούς ισχυρισμούς αναφέρει ότι ένα δυνατό χτύπημα στα ανδρικά.
2: Ναι.
0: Προκαλεί περισσότερο πόνο και από το κετό.
2: Αλήθεια.
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί εμείς δεν έχουμε γεννήσει. Εμείς μόνο κάτι κλωτσιές έχουμε φάει και κάτω. Ούτε εσείς έχετε τέτοια πράγματα κάτω εκεί, οπότε δεν μπορεί να μας πεις και εσύ τίποτα. Άρα πρέπει να το φανταστούμε. Σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου, μία λέει τέτοια κλωτσιά ισοδυναμεί με την γέννα 160 παιδιών. Πονάει τόσο πολύ, λέει. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια συγκρίσεις δεν μπορούν να μετρηθούν. Είναι αυτό που έλεγα. Όταν κάποιος βέβαια τραυματίζεται στα. Το νευρικό σύστημα στέλνει πολύ ισχυρά μηνύματα, σήματα πόνου στον εγκέφαλο, προκαλώντας συχνά έντονη δυσφορία, ναυτία, ζαλάδα ή ακόμα και προσωπική αδυναμία, προσωρινή αδυναμία κίνησης. Ναι.
3: Τραγικό.
0: Ναι. Δεν σε έχουν εκλωτσίσει ποτέ?
2: Δεν παίζω μπάλα.
3: Σας έχει τύχει αυτό? Ναι.
2: Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ.
3: Όχι. Εντάξει τότε. Μακριά από εμάς.

0: 26 ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Σημαίνει σκληρές οι ερωτήσεις. Πού είναι η Παρασκευή?
1: Εδώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα Παρασκευή, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά είμαι.
0: Πολύ ωραία. Ο Ευάγγελος πού?
2: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται, Ευάγγελε, πού είσαι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαι στον δρόμο και εγώ. Έχω σταματήσει και περιμένω να μιλήσουμε.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, Ευάγγελε, από εδώ η Παρασκευή. Παρασκευή ο Ευάγγελος.
2: Χάρηκα πολύ.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε.
0: Καλή επιτυχία και ξεκινάμε. Παρασκευή. Ποιος δημοσιογράφος παρουσιάζει την εκπομπή στον Ενικό?
1: Δεν είναι ο Χατζηνικολάου.
0: Δηλαδή μου λες να μην το λάβει υπόψη, να το πετάξω έξω ή τι?
1: Θα πω το Χατζηνικολάου.
0: Πες το, ναι, αυτό είναι.
3: Πολύ καλή.
0: Ξεκινήσαμε. Άλλα αντάλλον. Πάμε. Ευάγγελε. Ποιος είναι, εντάξει, εύκολο. Ποιος είναι ο πιο διάσημος διαγωνισμός τραγουδιού στην Ευρώπη?
2: Eurovision.
3: Πολύ καλός, είναι γνώστης.
0: Παρασκευή. Στο παιχνίδι του PlayStation Pro Revolution Soccer, με ποιο πλήκτρο γίνεται το σουτ προς την εστία του τερματοφύλακα? Με το τρίγωνο, το τετράγωνο, με τον κύκλο?
1: Με τον κύκλο θα πω.
0: Όχι, με το τετράγωνο δεν είναι.
4: Okay.
0: Ευάγγελε, ποιο είναι το αγαπημένο όργανο του Απόλλωνα? Η άρπα, η λύρα, ο αυλός?
2: Νομίζω ότι είναι η άρπα.
0: Η λύρα. Συνεχίζω. Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Σε ποια προάστια κτίζεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα?
1: Στα νότια προάστια.
0: Σωστό.
3: Η καλή είναι, ναι, ξέρει.
0: Ευάγγελε, συγκεντρώσου. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχεις ένα μόνο σπίρτο. Και στο δωμάτιο υπάρχει ένα κερί, μία λάμπα πετρελαίου και ένα τζάκι. Τι ανάβεις πρώτο? Πρόσεξε.
2: Το σπίρτο.
3: Μπράβο!
0: Παιδιά, δεν το περίμενα να το απαντήσει.
3: Μπράβο!
0: Παρασκευή. Ποια από τις αισθήσεις του έχασε ο Μπετόβεν? Ακοή, όραση, αίσθηση?
1: Ακοή.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή, ξέρει.
0: Ευάγγελε, ποια ανακάλυψη έκανε τον Αρχιμίδη να φωνάξει «Έβρικα, έβρικα»?
3: Παναγία μου.
0: Την άνοση. Την άνοση. Σωστό.
3: Ξέρει κι αυτός.
0: Οκ. Παρασκευή, τι χρώμα έχει το αεροπλάνο του Batman?
1: Μαύρο.
0: Δεν έχει αεροπλάνο.
1: Δεν έχει αεροπλάνο.
3: Παιδιά. Παιδιά.
0: Εγώ το προλάβα και το είπα. Γιατί μου είπες, μου απάντησες λάθος και σου είπα δεν έχει αεροπλάνο.
1: Δεν έχει. Απλά σκέφτηκα τη θολή του και λέω εντάξει, κάπως έτσι.
0: Ευάγγελε, σε ποια τηλεοπτική σειρά υπάρχει το Central Park Cafe? Central Park.
2: Ναι. Sex in the City.
3: Όχι, ρε.
0: Έσκασες δίπλα στα φιλαράκια.
3: Μα είναι δυνατόν.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τι έχουμε?
3: Ισοπαλία.
0: Πάμε στα πέναλτι, παρακαλώ. Δύσκολο. Παρασκευή. Ποιος θεωρείται ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα? Δεν το ξέρεις.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Ναι, Ευάγγελε, το ξέρεις εσύ?
2: Στην τύχη θα απαντήσω.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε επιλογές, δεν μας δίνεται κάποιες επιλογές.
0: Όχι.
2: Ο Βόλτ.
0: Πώς?
2: Ο Βόλτ.
0: Όχι, ο Θωμάς Έντισον.
1: Ο Έντισον, ναι.
0: Δεν μου λες Παρασκευή. Η Τρίπολη, εκτός από πρωτεύουσα της Αρκαδίας, ποιας άλλης χώρας είναι πρωτεύουσα? Ευάγγελε.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Επόμενη ερώτηση, Μιχάλη.
3: Δεν το ξέρει ο Ευάγγελος.
0: Είναι εύκολο, ρε. Λιβύη, ρε. Λιβύη. Είναι εύκολο. Οκ. Μάλιστα. Παρασκευή, αυτό το ξέρει. Σε ποια οδό της Αθήνας βρίσκεται η εκκλησία Καπνικαρέα?
1: Στην Ερμού.
0: Ψωνίζουν.
3: Πολύ καλή.
0: Την έχουν κατασκευή στην Ερμού πάνω κάτω.
3: Το ξέρει.
0: Δεν μου λες, Ευάγγελε, πώς ονομάζεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης?
2: Αριστοτέλειο.
0: Σωστό.
3: Πολύ.
0: Ωραία. Παρασκευή. Πού βρίσκεται το γήπεδο Σαν Σίρο?
1: Κιώτο, Σαν.
0: Σαν Σίρο.
1: Θα πω... Βραζιλία.
0: Ευάγγελε.
2: Κάτι κινέζικο μου κάνει.
0: Το Σαν Σίρο.
3: Σαν Σίρο.
0: Το Σαν Σίρο.
3: Σαν Σίρο.
0: Το Σαν Σίρο σου κάνει κινέζικο.
3: Σαν Σίρο.
0: Τι είπες, Ευάγγελε?
2: Ακούω Σαν Σίρο.
0: Σαν Σίρο.
3: Σαν Σίρο.
0: Μισό το, κάτσε να το δοκιμάσουμε στα Ιαπωνέζικα.
3: Σαν Σίρο, Σούρια, Λιώσο.
2: Ταιριάζει, Χάλη, ταιριάζει.
0: Στην Ιταλία, ρε, μεγάλε, στο Μιλάνο. Το Σαν Σίρο. Λοιπόν, πάρτε από ένα εκατοστάριο καθένα, γιατί δεν μπορώ, τρελάθηκα.
3: Εγώ να πέσω κι εγώ να σε
0: 100 ευρώ καθένα, γιατί δεν μπορώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
10: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
21: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Lie down, boy, you tell me. 9:42, τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, επιμεληθείτε την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών σας αλλά και την πραγματοποίηση ενός σχεδίου σας. 8. Ταύρος, αποφύγετε αντιθέσεις και απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν σας καταλαβαίνουν. 6. Δίδυμη, παρά τα άγχη και τις αμφιβολίες που έχετε τώρα, ο Σεπτέμβριος θα είναι παραγωγικός μήνας για εσάς. 8. Καρκίνος, προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο είναι να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες που έχετε σε μια προσωπική ή επαγγελματική σας υπόθεση. 10. Λέων, ορίστε τους στόχους σας προκειμένου να παραμείνετε επίκαιροι και ενεργοί. 8. Παρθένος, το κλίμα στα προσωπικά σας ζητήματα διαφοροποιείται καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα. 8. Ζυγός, μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις που σας δεσμεύουν. 7. Σκορπιός, κάποιες ευκαιρίες διαφαίνονται για βελτίωση την προσωπική και την επαγγελματική σας ζωή. 9. Τοξότης, αισθηματικά φροντίστε να είστε ευέλικτοι με τις νέες νοημίες ή ελεύθεροι και συγκαταβατικοί όσοι είστε σε σχέση. 8. Εγώκερος, γίνονται διεργασίες που θα βοηθήσουν στο μέλλον στην καταχώρησή σας στις θέσεις που επιδιώκετε ή που θα σας προταθούν. 9. Υδροχόος, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται τη συμπαράστασή σας, βρείτε χρόνο για να τους στηρίξετε. 7. Και τέλος, ηχθείες, εσείς που περνάτε μια μεταβατική περίοδο, φροντίστε να μην βλάψετε την υγεία σας ή κάποιες χρήσιμες σχέσεις σας. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο 7, Μιχάλη.
0: Ναι, αύριο 5. Βέβαια, θα έρθω, θα έρθω. Φαντάζομαι πως ναι. Κρατάγαμε στιγμιότυπα, να φύγει το βίντεο. Παύλο, τι γίνεται?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Καλά. Happy
0: birthday to you. Έχεις γενέθλια, ε?
2: Έχω
0: γενέθλια,
2: ναι.
0: Ναι, είδες, τα θύμισα. Έχει έρθει ένα μήνυμα 95,2 άνθρωπο τη Τζέμι Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από τη σύζυγό σου. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρ' τον τηλέφωνο να του πεις ότι είναι ο πιο τέλειος σύζυγος και πατέρας του κόσμου. Είμαστε πολύ τυχερές που τον έχουμε στη ζωή μας και ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η γυναίκα του, η Βιολέτα, και η κόρη σου είναι Φέλη.
2: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
0: Ωραία, χρόνια πολλά, Παύλο. Αναστασία.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Καλή χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Κοιμόσουνα καλέ.
3: Να.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Μου χάλησε Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, Αναστασία, και λέει: θέλω να τηλεφωνήσετε στην αγαπημένη μας την κόρη, την Αναστασία, η οποία κλείνει σήμερα τα 15 της. Της ευχόμαστε, λέει, να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη και να περάσει πολύ όμορφα στο Summer Camp. Α, θα πας Summer Camp.
3: Ναι.
0: Α, με τη Ρενέ, το άλογο σου. Έχεις δικό σου άλογο, καλέ?
3: Έχω δύο.
4: Αχ, έχει δύο.
0: Και βέβαια λέει να περάσει ακόμα καλύτερα, γιατί έχουμε και κερδίσει, λέει, και EuroLeague και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ με το θρύλο. Και α, είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Ξύπνα.
0: Για να κάθισε λίγο στο κρεβάτι. Για πάμε. Έχεις χρόνια πολλά από τους γονείς σου και την αδερφή σου και τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι τι είναι, κανένα σκυλί είναι?
3: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα σήμερα. Θα σου βάλω και ένα τραγούδι, White Horse.
1: Και τέλος, οι ηχθείες, εσείς που περνάτε μια μεταβατική περίοδο, φροντίστε να μην βλάψετε την υγεία σας ή κάποιες χρήσιμες σχέσεις σας. 7.
0: Ναι. Να τρελάδω. Να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου και λείπει όλη νύχτα το κρεβάτι μου. Για έλατε, κορίτσια, θέλω να το συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, επειδή να πάμε λιγάκι πίσω. Πείτε μου, ποια χρονιά, ποιο καλοκαίρι στο παρελθόν ήσασταν με τον οπτικά πιο όμορφο εγκόμενο που είχατε μέχρι τώρα?
1: Όλες τιμούνται.
0: 2010 λέει, το 10ο καλό. Στη Ρόδο είμαστε και είμαστε ακόμα μαζί, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα. Εμένα ήταν το 2019 στη Μάλαγα, λέει η Στέλλα. Ήταν με κανένα Μάλαγα. Καλοκαίρι 2004, 2005, 2006. Six pack, μπράτσα και Brad Pitt look. Πεθαίνω, λέει η Εύη.
4: Ποιος ήταν αυτός?
0: Σου έφυγε όμως, η Εύη.
4: Δεν είναι εδώ.
1: Θα το βρούμε
0: εμείς. Το 1986 στο Ελαφωνήσι στα Χανιά. Χθες λέει. Α, ναι, χθες κλείσαμε 40 χρόνια γάμου, λέει η Ράνια.
4: 40!
0: Δεν έχει ξαναπάει στο Ελαφωνήσι αυτή ποτέ.
1: Πιστεύω.
0: Δεν θέλει. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αχ, Μιχάλη μου, 2016 στη Ρόδο. Βέβαια δεν ήταν σαν και σένα, αλλά ήταν και αυτός μανάρι, λέει η Ρούλα. Τι έχω εγώ να κάνω?
1: Σε είπε μανάρι, Μιχάλη.
0: Όχι, λέει, δεν ήταν σαν και σένα. Τι εννοεί? Έχω υπάρξει εγώ με τη Ρούλα?
1: Όχι. Μπορεί όμως να είσαι μανάρι. Τι είσαι μανάρι?
0: Άνοιξε το βιβλίο σου. Τα αρχεία και πες μου. Γράφει πουθενά Ρούλα?
1: Μήπως έχεις ξεχάσει, Μιχάλη? Ανοίξτε το Excel.
4: Έχει πολλά Ρούλα.
1: Ρούλα.
0: Το διάλα. Ο πιο όμορφος Μιχάλη μου ήταν πριν από 30 χρόνια ένας Ιταλός στη Μύκονο, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε, λέει Δήμητρα. Ε, ρε, μπαϊ, φακούλο. Αυτό δεν το πιστεύω.
4: Μα τι έχει συμβεί πια?
0: Είσαι καλά. Εργαζόμενος πυρπόλησε τον χώρο της δουλειάς του, λέγοντας έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα.
4: Δεν πάμε καλά.
0: Στην απόφαση να καταστρέψει το εργασιακό του χώρο βάζοντας φωτιά, προχώρησε ένας εργαζόμενος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο άνδρας πυρπόλησε την αποθήκη χαρτιών υγείας.
4: Να, χαρτιών υγείας.
0: Όπου εργαζόταν καταστρέφοντας ένα κτίριο έκτασης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών.
1: Τεράστιο. Πολύ μεγάλο.
0: Στο βίντεο καταγραφής της κάμερας ασφαλείας της εταιρείας φαίνεται να κρατάει ένα πτήρα και να βάζει φωτιές στις παλέτες με χαρτιά υγείας, ενώ ακούει την αλεία πρέπει να μας πληρώνετε καλύτερα, ρε. Το μόνο που είχατε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε με χρήματα και όχι με κολόχαρτα κάθε μήνα.
4: Α, του δίναν κολόχαρτα.
0: Έμα.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος λέει.
0: Πού πάει το μυαλό σου, εσένα?
4: Πού πάει?
1: Τι συγχαίρω.
0: Λέει κάτι.
4: Α, τι μου λέει?
0: Δεν ξέρω. Θέλω να πάρεις φωτιά εδώ μέσα.
4: Όχι, δεν θέλω να πάρω.
0: Και εμένα μου ήρθε μια ιδέα.
4: Α, σου ήρθε, τι?
0: Να πάω τουαλέτα.
4: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, και θα πούμε τους κανόνες του καλοκαιριού που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν.
4: Κανόνες καλοκαιριού?
1: Βεβαίως.
4: Μα τι είναι αυτή?
0: Να μην φοράμε παλτό, φαντάζομαι, ούτε κασκόλ.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
4: Πάμε παραλία.
1: Ναι, απλά τα πράγματα. Σε παραλία γυμνιστών τα βγάζετε όλα.
4: Όχι, άμα δεν θέλουμε.
1: Όχι, μην πάτε.
0: Αυτός ξέρει, αυτός σε τέτοια πηγαίνει. Για τους δικούς του λόγους.
4: Ναι, πηγαίνω και δεν τα βγάζω εγώ. Δεν
1: γίνεται.
0: Και δεν τσαντίζονται οι άλλοι, ρε.
4: Δεν τσαντίζονται. Ο καθένας κάνει τη δικιά του την πλευρά.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη. Αν θέλετε, λέει, να βρείτε κοπέλα, πρέπει να μιλάτε για καλοκαίρι, για κρογιαλιές και αστέρια.
4: Καλό τραγούδι δεν είναι αυτό?
0: Όλα αυτά με ελληνικό ρεπερτόριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι της άρεσαν?
4: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
5: Σοφία Αρβανή.
0: Φίλοι και φίλοι μας ακούτε, όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, όλοι όσοι δουλεύουμε πληρωνόμαστε. Εγώ δεν πληρώνομαι, εγώ αποζημιώνομαι. Τι θέλεις, καλέ, λοιπόν, άψε με να μιλήσω.
1: Όχι, Μιχάλη, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το πω. Ναι. Γιατί όσοι ψάχνουν δουλειά το καλοκαίρι, βρέθηκε η λύση.
0: Τι?
1: Λοιπόν.
0: Εστίαση.
1: Θα σου πω. Μισθός 5.000 ευρώ.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε μήνα.
0: Α, okay.
1: Για να αλήφεις αντιλιακό.
4: Α, τι εννοεί να αλήφεις? Εύκολο.
1: Αντιλιακό να
0: αρχίζω να χαϊδεύω μέσα και κόλλους και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
4: Εντάξει, ξεκινάμε από την πλάτη. Όχι, ναι. Μέσα και κόλλους κατευθείαν.
1: Έχει δίκιο το παιδί εδώ.
4: Δεν τρελαθούμε.
0: Στην πλάτη θα σου βάλω πετσέτα.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Γαλλία. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται creamers.
0: Creamers.
1: Είναι πάρα πολύ υποψήφοι, κάνουν ουρές και αυτό έρχεται και στην Ελλάδα. Ναι. Και είναι, λέει, έχουν μαζευτεί 30.000.
4: Σ' άρθρο στη Μύκονο.
1: Να, ορίστε.
0: Στη Μύκονο. Στη Μύκονο, στη Μύκονο, να χαϊδέψει τον άλλον. Έλα, ρε,
4: παιδί. Γιατί δεν θα σε αλείψω, σε παρακαλώ.
0: Όχι,
4: εσύ. Θα σε αλείψω.
0: Κρίμπολ.
4: Εγώ είμαι ο κρίμερ, εγώ θα σε αλείψω. Και θα έρθω και στο ποπουδάκι. Μιχάλη. Άμα είσαι σε μια, παραλία γυμνιστών, θα έρθω.
0: Εγώ σε παραλία γυμνιστών για ποιο λόγο? Δεν πάω, ρε. Ένα αυτό, δεύτερο, να μου κατεβάσει το μαγείο να μου τρίψει τον ποπό.
4: Πριν από αυτό δεν είπες εσύ?
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
4: Όχι, δεν κάνω.
0: Καταρχήν δεν με νοιάζει αν είναι ο ποπός μου πιο άσπρος από το κανονικό.
4: Σε παρακαλώ, εγώ εμένα με νοιάζει. Δεν σε βλέπω ολόκληρο μαύρο. Μην τρελαθούμε.
0: Θα αρχίσει πάλι το story ότι εσύ και εγώ τα έχουμε.
4: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι. Τι έγινε, ξύπνησε?
0: Πρωί.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
6: Είμαι Μαρία.
0: Μάλιστα, Μαρία. Δεν μου λέτε, Μαρία, τι είναι η γόπα?
6: Ψάρι.
0: Σωστό. Πού βάζουμε ένα παγωτό για να το διατηρήσουμε?
6: Στην κατάψυξη.
0: Τέλεια. Πρόσεξε. Έχεις 14 μήλα.
4: Όπα.
0: Και σου δίνω άλλα 3. Και μετά επιστρέφεις 2. Πόσα θα έχεις?
6: 15.
0: Αχού.
4: Καλέ, μπράβο, καλέ.
0: Καλέ, τα κορίτσια είναι έξυπνα.
4: Καλέ, τι έγινε?
1: Έξυπνα.
0: Παρασκευή,
3: ναι.
0: Σε ποια προάστια κτίζεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα?
3: Στα νότια προάστια.
0: Σωστό.
4: Η καλή είναι, ναι, ξέρει, ξέρει.
0: Ευάγγελε, συγκεντρώσου. Μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχεις ένα μόνο σπίρτο. Και στο δωμάτιο υπάρχει ένα κερί, μία λάμπα πετρελαίου και ένα τζάκι. Τι ανάβεις πρώτο? Πρόσεξε.
7: Το σπίρτο.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Παιδιά, δεν το περίμενα να το απαντήσει.
4: Ωραία, μπράβο.
0: Παρασκευή, τι χρώμα έχει το αεροπλάνο του Batman?
3: Μαύρο.
0: Δεν έχει αεροπλάνο.
3: Δεν έχει αεροπλάνο.
0: Εγώ το προλάβα και το είπα. Παρασκευή, πού βρίσκεται το γήπεδο Σαν Σίρο?
3: Από Βραζιλία.
0: Ευάγγελε.
7: Κάτι κινέζικο μου κάνει.
0: Το Σαν Σίρο. Το Σαν Σίρο. Το Σαν Σίρο σου κάνει κινέζικο.
4: Σαν Σίρο.
0: Τι είπες, Ευάγγελε?
7: Ακούω Σαν Σίρο.
0: Σαν Σίρο.
4: Σαν Σίρο.
0: Μισό λεπτό, κάτσε να το δοκιμάσουμε στα Ιαπωνέζικα.
4: Σαν Σίρο, Σούρια, γιο.
7: Ταιριάζει, Μιχάλη, ταιριάζει.
0: Στην Ιταλία, ρε μεγάλε, στο Μιλάνο. Το Σαν Σίρο. Λοιπόν, πάρτε από ένα εκατοστάριο καθένα, γιατί δεν μπορώ, τρελάθηκα. 100 ευρώ καθένα, γιατί δεν μπορώ.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, τον άνθρωπο με τη φωνή σαν μέλι και το κορμί σαν χέλι. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good.
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo.
10: Boo.
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ενέργεια ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
24: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
26: Νιάου.
27: Νιάου.
25: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
28: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
25: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
28: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
30: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
29: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
31: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
32: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
33: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
32: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
31: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
34: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη της Ελβετίας θα γίνει υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Πίσω στον Κορυδαλό βρέθηκε και πάλι ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι θα πρέπει να κλείσει 25 χρόνια στη φυλακή. Φαίνεται πως διαλύονται τελικά τα σύννεφα ανάμεσα στον Justin Timberlake και την Jessica Biel. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
31: Αθήνα, ο καιρός.
34: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 32 βαθμούς.
31: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
34: Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 το βράδυ και Αγγλία, Κροατία στις 11. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
31: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς σήμερα. Εγώ νιώθω ότι βράζει ο τόπος έξω και έχει και εξαιρετικά αυξημένη κίνηση, περισσότερο από τις άλλες μέρες. Τι γίνεται, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου. Καλημέρα όπου και αν είστε, από όπου και να μας ακούτε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Φυσικά με το αγαπημένο μου αντιλιακό για πρόσωπο και σώμα από τη νέα σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacepts, που είναι ουσιαστικά σειρά mineral αντιλιακών, η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο που σε καλύπτει από την πρώτη στιγμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στην Κηφισία, στην Νέα Ερυθρέα Έργα, στα φανάρια της Χαριλάου Τρικούπη και από Χαλάνδρη έως Πανόρμου. Θα καθυστερήσετε. Πυγμένος ο Κηφισός από Εγάλιο μέχρι τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης, η Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο. Αυξημένη κίνηση και στην Ποσειδόνος, από Νέο Φάληρο προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τι δεν έχουμε σήμερα, διαγωνισμό Harry Styles, προσκλήσεις για Van Premier και πολλά πολλά άλλα και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με επιτυχίες. Έρχονται Karol G, Kesha, τώρα BB Rexha και Faithless. Αυτό είναι το New Religion στο 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 άθεξ DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

TQLG και Shakira είναι το TQG. Είστε στο 95,2 Athens DJ και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυναμικά με τους σημερινούς διαγωνισμούς. DJ Traveler Live on Tour. Νομίζω ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου που τρέχει αυτή την εποχή, γιατί σας στέλνει στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα να δείτε τον Harry Styles από κοντά στη sold out συναυλία του στο Wembley. Δύο από εσάς λοιπόν θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσετε με πρωινό για δύο βράδια σε ένα ξενοδοχείο από το travelforfun.gr και θα έχετε και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, μια εβδομάδα. 952-952. Γράψτε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, μια εβδομάδα απέμεινε. 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Είναι Αγία Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Λόλα Γιάνγκ και Μέση ακούσαμε μόλις. Θα μου επιτρέψετε να στείλω μερικές καλημέρες, γιατί έχω λάβει πολλά μηνύματα ανάμεσα στις συμμετοχές για το διαγωνισμό του Harry Styles. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαριάνθη, γεια σου Ελευθερία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο και τον Σάβα από το Ηλτότο στα Μελίσια που φτιάχνουν τον πιο ωραίο καφέ, παιδιά. Να περάσετε οπωσδήποτε από εκεί. Λοιπόν, να σας πω ότι αν ψάχνετε κάτι έτσι αναζωογονητικό που προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση κάθε στιγμή της ημέρας, είναι χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες B, είναι το Powerade Active Water και θα το βρείτε στο Party in the Park που το υποδέχετε σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Αποτελεί το σούμαχό μας κατά τη διάρκεια πριν και μετά την άσκηση. Upgrade your active moments στο Party in the Park 2 Powered by Day που έρχεται Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ στο πεδίο του Άρεος. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο σε μια μέρα γεμάτη μουσικής, συνεντεύξεις και πολλά πολλά άλλα. Calvin Harris τώρα.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: 95,2

Hold on, παιδιά. Hold on και πάρτε μια ανάσα, γιατί όλα μαζί δεν γίνονται. Γενικά δεν ξέρω, εγώ την νιώθω πολύ αγχωτική σήμερα την Τετάρτη. Ελπίζω να μην είναι και για σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ocean Drive από Duke Dumont. Πάμε για διπλές προσκλήσεις, γιατί έρχεται εκπληκτική ταινία σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good. Μιλάμε για την ταινία Fuse. Θα σας πω λίγα πράγματα για την υπόθεση. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Εκρηκτική περιπέτεια δράσης πρωταγωνιστούν ο Τζόνσον, αυτός μου αρέσει πολύ εμένα, Θείο Τζέιμς και Σαμ Worthington. Όλοι έχουν τη γοητεία τους, όπως καταλαβαίνετε. Τρίτη 23 Ιουνίου ενθούμε στο θερινό κινηματογράφο Έκλεισα Πίου, που είναι και υπέροχος. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας, για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Bad Bunny!

0: μεγαλύτερες επιτυχίες για τους καλύτερους ακροατές έρχονται αμέσως μετά.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκ 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή και 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr.

0: Να είστε όλοι εκεί.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπι! Wow.
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
1: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο Παιδείον του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου. Με το νέο Powerade χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
7: Poltrona Sofa, ο leader των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrona Sofa, solo divani
9: di qualità.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit

0: τέλειες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Ηλιοντόρ με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ξενοδοχείο της Λουκέρνης θα γίνει υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. 24 ώρια απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου. Πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χαλάζι μεγέθους μπάλας του μπέιζμπολ. Στον κόσμο του Άρχοντα των

0: δαχτυλιδιών μπαίνει η Annie Taylor-Joy, η βραβευμένη ηθοποιός θα παίξει στη νέα ταινία της σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, Ρος.
0: Τοπικές βροχές από το απόγευμα με έως 32 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία 8 το βράδυ και Αγγλία, Κροατία στις 11. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί εδώ στον μεγάλο της Αθήνας, ο 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποια παραλία και όχι στη ζέστη να περπατάτε ή να είστε στους δρόμους της Αθήνας. Τέλος πάντων, να είστε κάπου δροσερά. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και πάμε να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες, γιατί σε λίγο έρχεται κοντά το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο, το οποίο θα χαρίσει γεύμα για δύο σε κάποιον ή κάποια από εσάς. Έρχονται την Βαλαντζέινα, πρώτα Μισελ Ντελούζ και Sexy Love, και έχω φυσικά μαζί μου και τη νέα σειρά αντιλιακών Ηλιοντόρα από τη Φαρμασέπτη, την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο, με προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες, που σε προστατεύει από την πρώτη στιγμή που θα βγει στον ήλιο, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής κιόλας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Δεν ξέρω πώς γίνεται τόσα χρόνια μετά. Ας μην πούμε πόσα, δεν πειράζει. Να μας ξεσηκώνει το συγκεκριμένο τραγούδι ακόμη και να είναι trending και στο TikTok. Τρελαθώ. Backstreet Boys, everybody. 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νέχη Αποστόλου μέχρι τις 12. Και τώρα παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο.
1: Ήταν η τελευταία μου μέρα. Αλλά μην αγχώνεστε. Πάντα θα είναι εδώ ο Ελβετός. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Α, πολύ μου άρεσε αυτός. 69-31-952-952. Ποιος είναι? Για μαντέψτε και στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Τα βρίσκεται σε βόρεια και νότια προάστια, Κυφισιά, Χαλάνδρη και Βάκη. Και εκεί μπορείτε να περιγυρίσετε και στο βυθό της ψαριέρας για να διαλέξετε τα ψάρια σας από ψαράδες στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά με συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουμε.

0: Λέω κάτσε μου, το turn the lights off. Και εγώ στο τηλέφωνο έχω σήμερα τη Γεωργία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την, τι γίνεται?
1: Καλά, εδώ στην κίνηση των Αθηναίων.
0: Κλασικά πράγματα. Πού είσαι ακριβώς, για δώσε ρεπορτάζ.
1: Παναθηναϊκό στάδιο και είμαστε κατακόκκινοι.
0: Τέλεια. Υπομονή, μουσικούλα, ξέρεις. Air condition, γιατί κάνει ζέστη ήδη πολύ σήμερα.
1: Χαμός.
0: Εντάξει, τουλάχιστον θα κερδίσεις ένα δώρο. Κάτι είναι κι αυτό. Θα σε παρηγορήσω. Για πάμε να παίξουμε.
2: Σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα, αλλά μην αγχώνεστε. Πάντα θα είναι εδώ ο Ελβετός. Ευχαριστούμε πολύ και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Αντρέας από το Μάστερ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο σου. Γεύμα για δύο στο ψαράκια και θαλασσινά. Το κέρδισες με την αξία σου, να περάσεις υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα παλαβή η αδερφή μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 3 χρόνια Κυψέλη.
7: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσσια.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
7: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
6: Κυψέλη.
7: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσσια.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.more.com. Radio DJ.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 95,2
7: Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hugh Gell στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Και έρχεται, παιδιά, δεν θα τον χάσουμε, εννοείται. Hugh Gell στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Και εσύ μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο hughgellathens.com για να τον δεις live. Μπορείς επίσης να κερδίσεις και διπλή πρόσκληση, στέλνοντας μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952. Γράψε Hugh Gell, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όλα αυτά τα θέλουμε. Καλή επιτυχία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

Harry Shouse με The One Forget You. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Και εδώ λίγο να μείνετε, γιατί στις 12 έρχεται ο Νίκο Ζώης με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Πολλά, πολλά φιλιά από μένα. Έρχεται η Jennifer Lopez με τον Pitbull τώρα on the floor. Καλά την είδα σε μια εμφάνιση. Νομίζω αυτό το τραγούδι έλεγε παρέα με τον David Guetta. Εντάξει, κάθε χρόνο και πιο όμορφη είναι αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει. Πάω να δω τη ρομαντική κομεντή που παίζει στο Netflix και τα λέμε αύριο στις 10. Bye bye, καλό μεσημέρι.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέστα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
20: Νιάου. Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική με παράνομο τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτοιμη η Ελλάδα να στείλει φρεγάτα για περισυλλογή ναρκών στα στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών με τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη η Κύπρος. Πάντα ευσυγκίνητη η Ariana Grande. Η 32χρονη pop star ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Los Angeles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με τοπικές βροχές. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
1: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+. Με τα κλιματιστικά το Σύμπα.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μας μεσημέρι. Πανέμορφη Τετάρτη 17 Ιουνίου στο 95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Summertime. Πόσο μου αρέσει. Summertime. 39 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ίσως υπάρξουν και λίγες βροχές σε διάφορες περιοχές της Αττικής σήμερα. Ίσως ναι, ίσως όχι. Summer rain για τους ρομαντικούς και τις ρομαντικές της παρέας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο. Εδώ υπέροχο μεσημέρι. Έχουμε νέα van premiere, την ταινία Fuse, και σου έχω προσκλήσεις. Και έχουμε DJ Traveler. Μία εβδομάδα περίπου μένει για να γίνει η κλήρωση και να απολαύσεις live τον Harry Styles στο Wembley Stadium στο Λονδίνο. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο φυσικά και για τους δύο αυτούς υπέροχους διαγωνισμούς. Για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Θα συναντήσετε στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Αττική Οδό, στην άνοδο από το Ψυχικό, διασταύρωση Αμπελοκήπων, διασταύρωση Χίλτον, σε μεγάλα τμήματα της Βασιλής Σοφίας, στα δύο Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών ένα κόλλημα εκεί με Σπύρου Πάτση, στην πλατεία Βάθη, κόλλημα και στη λεωφόρο Κίμης αυτή την ώρα στην Αλσούπολη. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι. Για δυνάμωση ένταση υποδεχόμαστε επιτυχίες από Imagine Dragons, Lady Gaga και τον David Guetta.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Me love, just need your body. Εδώ είσαι στο 95,2 Athens DJ, 27 λεπτά μετά τις 12. Υπέροχο καλοκαίρι. Και έχουμε και νέα avant premiere. Απόλυτα καλοκαιρινή avant premiere. Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σε προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse, η οποία θα γίνει στο θερινό κινηματογράφο Έγλη Ζαπίου, παρακαλώ πολύ. Είδα trailer Fuse, όχι τα Spy. Τα Spy long time. Είναι, έχει να κάνει με μια ενεργή βόμβα η οποία προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Για να κερδίσεις την πρόσκλησή σου και να έρθεις στην avant premiere του Fuse, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για να απολαύσουμε το Fuse την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Έγλη Ζαπίου. Υπέροχη εκρηκτική περιπέτεια δράσης. Πρωταγωνιστούν Άρον Τέιλορ Τζόνσον, Θείο Τζέιμς και Σαμ Βόρθινγκτον. Oh yes. Να σου πω ότι η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 25 Ιουνίου από την Feelgood, ok, ναι. Εμείς θα την δούμε σε avant premiere. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράφεις πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν τώρα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού? Οι κατσαρίδες.
2: Ναι.
1: Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε, για να ξανασκέψου το.
2: Γιατί?
1: Ναι, θα σου το εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει 1-2 εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
2: Τι είναι?
1: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
2: 30.000!
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
5: 3, 2, 1.
6: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort.
15: Athens DJ.
5: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
15: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
18: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

My New Religion. BB Rexha και Faithless στο 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Να μας ζήσουν τα παιδιά. Ναι, μετά από μήνες κουτσοπολιού και υποθέσεων, ο Tom Holland σε συνέντευξή του στο Esquire αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος με τη Zendaya. Και φυσικά η είδηση για το γάμο των δύο αγαπημένων ηθοποιών κάνει το γύρο του πλανήτη σήμερα. Όλα αυτά μετά από AI φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τον γάμο. Ενώ το ζεύγος δεν έχει μοιραστεί υλικό μέχρι στιγμής, τίποτα απολύτως. Ο ίδιος είπε: Βρήκα τον άνθρωπό μου, με κάνει τόσο χαρούμενο η Zendaya. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, χαρούμενος μας κάνει το Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο την 5η 25 Ιουνίου επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ελληνικών Sports Park. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ. Θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος σε DJ set. Φωτογραφηθείτε φυσικά σε αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη που θα βρίσκεται εκεί και πάρτε μαζί σας και ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, θα υπάρχει αποκλειστικό hot dog το οποίο δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για αυτή την ημέρα. Σημειώστε τι από τώρα, 25 Ιουνίου, Rally Village στο The Ελληνικών Sports Park. Μην το χάσεις για κανένα λόγο, έχει να γίνει χαμός.

0: Αυτή είναι η Another. Με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες για το 2026, Talk to You. Αυτό και πολύ περισσότερες επιτυχίες έχω ετοιμάσει για να παίξω απόψε ένα καλοκαιρινό DJ set στο Κυψέλη All Day Εστιατόριο στα Μελίσια. Εκεί σας περιμένω μετά τις 8 το βράδυ. Το οποίο μάλιστα εδώ και 3 χρόνια προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, διασκέδασης από το πρωί έως το βράδυ. Υπέροχο φαγητό, τέλεια ποτά και κοκτέιλ. Όλα αυτά στο Κυψέλη All Day Εστιατόριο στα Μελίσια. Είναι το αδερφάκι του ψαροκόκαλου. Και το βρίσκεις, ναι, Ελευθερίου Βενιζέλου 21. Εκεί λοιπόν γιορτάζει τα 3ª του γενέθλια το Κυψέλη All Day Bar. Και σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ. Έχει να γίνει χαμός!
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχει κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Μπόλιβαρ. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Μπόλιβαρ για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Μπόλιβαρ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: 95,2 Athens DJ.
24: Life is simple.
25: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια συζητάει η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή. Από σήμερα έως και την 3η, 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, προκειμένου να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται αλόνισος και τίνος. Το ξεφούρνησε τελικά ο Τομ Χόλαντ. Ο δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε πως έχει παντρευτεί τη Ζεντάια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές με έως 32 βαθμούς. Συννεφιές με έως 32 βαθμούς αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 το βράδυ και Αγγλία, Κροατία στις 11. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είστε στο Μεγάλο της Αθήνας, υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, με 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. It's summertime. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά, εδώ είναι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες. Έχουμε τρελή διάθεση σήμερα Τετάρτη. Oh, yes. Okay. Έχουμε και DJ Traveler, όπου θα απολαύσεις τον superstar Harry Styles στο Wembley Stadium στο Λονδίνο. Χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας. Πάρτε με μαζί σας αν θέλετε. Yes. Άνετα μπορώ να έρθω. Να σου δώσω και ένα hint στα ADJ News στο Instagram. Αυτή την εβδομάδα, ναι, ασχολούμαστε με τον Harry Styles. Okay. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση λεωφόρο Κηφισίας σε ψυχικό και αμπελόκηπους. Θα συναντήσεις σε τμήματα της Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Αρδιτού. Επίσης στην πλατεία Συντάγματος, Πέτρου Ράλη στο Ρουφ. Στην Θιβόνα, αν κινείσαι, κόλλημα στην Ιερά Οδό και στο Περιστέρι. Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Υπάρχει γενικότερα αυξημένη κινητικότητα στη Λεωφόρο Μεσογείων. Όπως και στη Λεωφόρο Βουτιαγμένης σε Αργυρούπολη και Ελληνικό. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ, δυναμώνεις ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Bad Bunny, Lady Gaga, Maezik και Playmen.

Είναι Hozier, You Are Too Sweet For Me Baby. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά μετά τη μία. Λες να νιώθουν τα κουνούπια ότι είμαστε και εμείς πάρα πολύ γλυκοί ως άνθρωποι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς αυτό που συμβαίνει, ειδικά αυτή την περίοδο που επέστρεψαν τα κουνούπια κανονικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και επιγόντως τη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Να σου πω ότι το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη κουνουπιών, ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Είναι χωρίς άρωμα και επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα βρίσκεται στο φαρμακείο. Πάμε να ακούσουμε το official τραγούδι του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Shakira, Burna Boy.

πολύ αγαπημένη συνεργασία για τον David Guetta, τον Teddy Swims και την Tones and I. Gone, gone, gone. Στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε μεσημέρι Τετάρτης. Και αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου τι θα απολαύσουμε? Party in the Park 2 Powered by Day. Από τις 10 το πρωί έως πολύ αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Υπέροχη ημέρα η Κυριακή στο Party in the Park 2. Θα έχει πολλές συνεντεύξεις, θα έχει dance sessions, δράσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Πάρα πολύ μουσική φυσικά, εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ. Και εκεί θα είναι, γιατί θα είμαστε πάρα πολύ active εκείνη την ημέρα, και το Powerade Active Water, χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες Β, προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση κάθε στιγμή της ημέρας και μάλιστα έρχεται σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Upgrade your active moments. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο Party in the Park 2 Powered by Day αυτή την Κυριακή στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Φυσικά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο atticaradios.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 3 χρόνια Κυψέλη.
6: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
6: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
5: Κυψέλη.
6: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.more.com.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως -50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: 95,2 Athens.

0: το από την Zayna. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και έχουμε φυσικά, τι έχουμε DJ Traveler live on tour. Θα πάτε Λονδίνο. Θα απολαύσετε τη sold out συναυλία του High Style στο Wembley Stadium. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα για δύο άτομα και θα βρεθείτε εκεί να τον απολαύσετε 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με την Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα τα οποία θα κάνετε στο Λονδίνο. Τώρα λοιπόν μου στέλνετε μήνυμα στο Viber για να συμμετέχετε σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό στο 6931-952-952. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την επόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί θα γίνει κλήρωση στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Αυτό είναι το υπέροχο DJ Traveler Live on Tour. Απολαμβάνεις Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Και να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την περιοχή σου. Και πώς μάθαμε τον Harry Styles? Ως μέλος των One Direction. Πάμε να τους απολαύσουμε στην τεράστια επιτυχία τους, What Makes You Beautiful.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Britney Spears, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? 95,2 Athens DJ, υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο βρέθηκε και σήμερα από τις 12 όπως τα λέμε κάθε μεσημέρι. Να σου πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έχεις έξτρα αποκλειστικές προσφορές με μηδενικό κόστος διανομής. Πολύ απλά κατεβάζεις το Παντού app και σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova φυσικά. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Απόψε το βράδυ από τις 8 σας περιμένω στο Κυψέλη All Day Restaurant στα Μελίσια. Βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 21 με ένα σούπερ καλοκαιρινό DJ set για να γιορτάσουμε 3 χρόνια Κυψέλη. Έχει birthday party, χαμός έχει να γίνει. Χαμός έχει να γίνει και μετά τις 2 εδώ έρχεται ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
3: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
2: Λόρδα είναι η πείνα.
3: Ας πούμε κοντέσα.
2: Όχι ρε εσύ, η lady, lady, η lady.
4: Σε παρακαλώ
2: πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Η Άννα Φρανκ.
4: Το αγόρι παιδιά τώρα με την
3: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
2: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξε το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλιζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανώτατο όριο στους στόκους καταναλωτικών δανείων θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν δώρο των Γάλλων. Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέση. Ο Αργεντινός Άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές με έως 32 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πολύ ζέστη και λίγα σύννεφα. Αυτό είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Εμείς όπως πάντα εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε τα θέματά μας στους δρόμους, στην άνοδο του Κηφισού, από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο στο γνωστό κομμάτι Χαλάνδρια Μπελόκηπη, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόνο, στο ύψος του Αλίμου. Έρχονται 50 Cent, The Weeknd και Madonna, Teddy Swims για το ξεκίνημά μας σήμερα. Jamaican Bam Bam. Δεν είναι ο μόνος Χιούγκελ, έχουμε και συνέχεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

Moving to the Sun στο 95,2 Athens DJ, ο Hugel με την θεά Altra Nate, και στις 26 Ιουνίου Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού, ο Hugel στην Αθήνα, για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς, και εσείς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις αν μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, γράφετε Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, νικητές και νικήτριες όπως πάντα. Ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Hugel in Athens. Αυτός είναι ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

Ράφα Γκουίντο και Famax στο 95,2 Athens DJ. Και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μαζί θα είναι και το κέντρο επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου για να ζήσετε τη μαγεία της επιστήμης. Και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Το Party in the Park υποδέχεται το νέο Powerade Active Water. Μαζί μας θα είναι και η Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 1992 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα. Party in the Park 2 Powered by Day, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως, με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή.
2: Okay.
1: Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, okay, το ακούω.
3: Okay.
1: Τέλος, το Μπουτάν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις και αρτήματα. Εκεί θα πάμε.
3: Μπουτάν!
1: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
3: Μπουτάν! Ωραία, μπράβο! Και έλεγα πού θα καταλήξει.
1: Στο Μπουτάν.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
5: 3, 2, 1.
6: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω.
14: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
12: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
21: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
22: 95,1

The Night, ο Avicii στο 95,2 Athens DJ και βέβαια το έχετε μάθει. Την ερχόμενη 5η, 25 Ιουνίου, το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Και ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά θα είμαστε παρέα για ένα DJ set, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Εσείς μπορείτε να φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και να πάρετε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής, αλλά και να δοκιμάσετε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα μωρέ.
4: Δεν πειράζει.
1: Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με συγκρίσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα σούπερ μάρκετ. Drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για την αστυνόμευση των παραλίων και τον εντοπισμό παραβάσεων από επιχειρηματίες. Εργασιακή εξουθένωση, άγχος και απλήρωτες υπερορίες διαπιστώνει για τον ιδιωτικό τομέα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Εύκολα έχει τα δάκρυα η Αριάννα Γκράντε. Η 32χρονη pop star ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λος Άντζελες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Συννεφιές αύριο με έως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 το βράδυ και Αγγλία, Κροατία στις 11. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: This

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 17 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Μπέμπε Ρέξα και Faithless, Ίνα, Mikey's Mind, η Ανίτα. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Calvin Harris και Clementine Douglas, Blessings.

0: I Can Volver στον 95,2 Athens DJ. Και κάποιος ή κάποια από εσάς θα δει από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία business class με τη Sky Express στο ταξίδι, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler Live on Tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Notre και 54 Ultra Talk to You στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αφού από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35, στην Αλόνισο σε 2 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, ενώ με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Dua Lipa, Houdini, αμέσως τώρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιγα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2 άθλη DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Radio DJ.
4: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park. The place of happiness.
4: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
14: Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: People have Repower.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
14: 95,2
24: Athens DJ.
14: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
25: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

RGN Omnia Aria στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse με Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Η καλοκαιρινή avant premiere είναι την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Έγλυζα Πίου και εσείς μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Σακύρα και Λόκα τώρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
24: Για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
25: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτη από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια συζητάει η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή. Από σήμερα έως και την 3η, 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, προκειμένου να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται αλόνισος και τίνος. Το ξεφούρνησε τελικά ο Τομ Χόλαντ. Ο δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε πως έχει παντρευτεί τη Ζεντάια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές με ως 32 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
1: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τέινα και Ζαν Αντώμ, αυτό ξεκινήσαμε σήμερα 5η 17 Ιουνίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Lady Gaga, Crazy Town, Alex Warren, Ed Sheeran, Bad Bunny, Jason Derulo, πρώτα Gordo. Έρχεται το Lock.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Bad Bunny, Nueva Yol, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται το Party in the Park 2, Powered by Day. Αυτή τη Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μία μέρα γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, dance sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί και φυσικά κάθε active στιγμή αξίζει τη σωστή ενυδάτωση. Το Party in the Park υποδέχεται το νέο Powerade Active Water χωρίς ζάχαρη και με βιταμίνες Β, προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση κάθε στιγμή της ημέρας σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο. Αποτελεί το σύμμαχό μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, γιατί το wellness είναι τρόπο ζωής. Upgrade your active moments. Μαζί μας θα είναι και η Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 1992 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη, διαθέτοντας από οικονομικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι κλειστά van με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο flex rental. Avance Car Rental οδήγησε την εμπειρία όλα αυτά στο Party in the Park 2, Powered by Day. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθετε τα πάντα στο atticaradios.gr.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο.
1: Γιώργο. Ποιο είναι.
3: Ποιο είναι.
2: 95,2 άθε DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ τη καρδιά μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις.
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει ζυμαρικά.
4: Α,
2: ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
3: κάνει μόνος του.
2: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις. Νιόκι.
3: Νιόκι, πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ τρώω πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω. Άμα θες πατάτες, πήγαινε να κάνεις τέτος μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω να κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω και θα μου πει δεν κάνεις. Φτιάξ'
3: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ. Γεια. Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
3: 3, 2, 1.
5: Την 5η 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Radio DJ.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: 95,2 Athens DJ.

0: Taylor Swift, The Fade of Ophelia στο 98,2 Athens DJ. Λέγονται πολλά για την Gen Z, η αλήθεια όμως είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη! Wow.
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω.
7: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. 95.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανώτατο όριο στους στόκους καταναλωτικών δανείων θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν δώρο των Γάλλων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με έως 32 βαθμούς αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 το βράδυ και Αγγλία, Κροατία στις 11. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε 6 Μουντιάλ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μαζί σας μέχρι και τις 6 και αυτήν την ώρα έχω για εσάς μόνο επιτυχίες. Και σε περίπτωση που βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική να, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μην ξεχνάς, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Έρχονται επιτυχίες David Guetta, Mel C, Catch Eye. Ξεκίνημα με Michelle Deluz.

0: και το Espresso στο 95,2 Athens DJ. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να αποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των λογημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Παρακαλώ!
4: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε Κάνεις Bam και το Bam και Κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση!
3: Τι καραγκιόζητες που είστε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: 3 χρόνια Κυψέλη.
8: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
9: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
10: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
9: Κυψέλη.
10: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
19: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Πες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας. Hey, yeah.

Religion στο 95,2. Athens DJ, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την 5η 25 Ιουνίου το Ecoral Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Park. 95,2 Athens DJ, θα εκπέμπει ζωντανά 5 μετά το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Όλα αυτά την 5η 25 Ιουνίου. Λίγο νωρίτερα όμως σας έχω φοβερή καλοκαιρινή avant premiere για την ταινία Fuse. Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Θα το δείτε την 3η 23 Ιουνίου 9 το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Εγκλιζαπίου. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: The Weeknd, Cry For Me, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και φυσικά μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler Live on Tour, εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο, δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ, με τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει για σένα εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται σε μία εβδομάδα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Εδώ στις 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση, πες μου τι κρατάω.
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πολτρόνα Σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant premiere της ταινίας Fuse.
2: The time fuse is active. It could detonate any minute for the next 48 hours.
1: Μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington. Fuse, καλοκαιρινή avant premiere. Δείτε το πρώτο από τον 95,2 Athens DJ την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Εγλυζαπίου. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με συγκρίσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα σούπερ μάρκετ. Drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για την αστυνόμευση των παραλίων και τον εντοπισμό παραβάσεων από επιχειρηματίες. Εργασιακή εξουθένωση, άγχος και απλήρωτες υπερορίες διαπιστώνει για τον ιδιωτικό τομέα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Εύκολα έχει τα δάκρυα η Αριάννα Γκράντε. Η 32χρονη pop star ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λος Άντζελες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές αύριο με έως 32 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σίμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Με τον Ντόλι Βαρνά. Στον 95,2 Athens DJ.
8: Okay. Εντάξει, μπορεί να έχει συννεφιά αυτό το απόγευμα, πάντως τη ζέστη ζέστη. Και αν βρέξει κιόλα, θα γίνει σάουνα το βράδυ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θέλω να βρέξει. Δεν ξέρω για εσάς. Για πείτε κι εσείς καμιά γνώμη. Βλέπω κίνηση πάντως αυτή την ώρα. Από ψηλά Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ειδικά η Εθνική. Ναι, κέντρο Αθήνας. Και ο Πειραιάς στο κέντρο ψιλοχαμούλης. Και η Κηφισία σε αυτή την ώρα έχει και ασυκίνηση. Η Γλυφάδα και στο κέντρο και εκεί γύρω. Ψυχραιμία, υπομονή. Από όπου και αν μ' ακούτε, σας έχω και Σακύρα. Έχω και Μίλκι με David Guetta, Ariana Grande. Ανώτερο νούμερο 1 όμως χτες. Ψηφίσατε Masik, Marshall Jefferson. Με αυτό ξεκινάω. Life is simple.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Magic Muscle Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, από το Move Your Body και θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Εσείς αυτό που πρέπει να ξεκινήσετε τώρα να κάνετε, ή να συνεχίσετε μάλλον για την ακρίβεια να κάνετε, είναι να ψηφίσετε στο Viber το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, αυτό δηλαδή που θα χρειαστεί για να προσθέσουμε στη λίστα. Λίστα του Top 13 που έρχεται ακριβώς σε 7 ολοκένουργια, 69-31-952-952. Αυτό είναι το Viber. Εκεί στέλνετε μηνύματα με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω γενέθλια για το μικρό γιο του Κριστιανό Ρονάλντο, τον Κριστιανό Ρονάλντο. Γενέθλια και για το σούπερ πετυχημένο ράπερ, τα 38. Μόνο επιτυχία.

0: άκρια Hit My Heart 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αν θέλετε να χτυπήσετε ένα αυτοκινητάκι, πολύ καλά θα κάνετε καταρχήν. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μέχρι 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Είναι η στιγμή κατάλληλη να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος και έως και 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Stock Center ισχύει μέχρι 22 Ιουνίου.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Vomit. Black Eyed Peas, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό, και πάλι υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας και προστασίας για την επιδερμίδα. Gold Cream, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, τέρμα ηρυτίδες, μειώνει την εμφάνιση των ηρυτίδων, αλλά και προστατεύει. Η Sun Protection Cream SPF 50 με 5 φίλτρα. Και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας από τη Ζαρτό. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι σχετικό με τον Tom Holland.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: James Hype και Ferrari 95,2. Αφενός DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Πολύ κοντά είναι το Σαββατοκύριακο και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται Party in the Park 2 Powered by Day. Αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, θα γιορτάσουμε στο πεδίο του Άρεως. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Είναι και το θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα όλη του χρόνου. Μαζί μας θα είναι και το Κέντρο Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου, το Party in the Park που δέχεται και το νέο Powerade Active Water, χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, Upgrade Your Active Moments. Μαζί μας θα είναι και η Avance Car Rental. Παρουσία από το 1992, διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτηση στην Ελλάδα. Party in the Park 2 Powered by the E, αυτή την Κυριακή πεδίων του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Περισσότερα στο atticaradios.gr.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιός.
2: Φανταστικό. Είναι δάνειο αυτό, γι' αυτό.
1: Καλημέρα, 13888. Λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει Γιώργος Σέρβις. Ρε η Βάσο θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε μπράβο. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβές. Ηλία Ρίχτο.
2: Βέβαια,
1: μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Τι.
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο επιτυχίες.

0: κρατώσει ζέστη, νομίζω πως όλοι μας το θέλουμε. Play και Naked 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φοβερό δώρο σήμερα. Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια. Με πραγματικά σωματίδια χρήσου 24 καράτια. Και Sun Protection Cream SPF 50+. Και οι δύο κρέμες είναι δικές σας. Tom Holland. Και όπως λέει ο Tom, η δουλειά του ηθοποιού έχει απίστευτο στρες. Χρειάζεται ένα σταθερό σημείο. Μια σχέση δηλαδή που να κρατάει στον χρόνο, να μπορεί να σε στηρίξει στις στιγμές που μπορεί κάποια πράγματα έτσι να σου φαίνονται υπερβολικά δύσκολα. Μπορώ να πω, λέει, ότι στη ζωή μου νιώθω και υποστήριξη και σιγουριά, έχω βρει το κολυτάρι μου. Μάλιστα, αυτά τα λέει ο Tom και ποιο από τα τρία που θα σας πω εγώ είναι ψέμα για τον αγαπημένο Tom Holland. Α, είναι ψέμα ότι παντρεύτηκε στα κρυφά την Ζεντάγια. Β, ψέμα ότι πρωταγωνιστεί ως Batman στη νέα ταινία της σειράς. Ή γάμα ψέμα ότι με τη Ζεντάγια γνωρίστηκαν πριν από 10 χρόνια τώρα στα γυρίσματα μιας ταινίας τους. Ποιο από τα τρία είναι ψέμα? Αν ξέρετε, μου στέλνετε στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Tom Holland είναι ψέμα. Α, παντρεύτηκε τη Ζεντάγια κρυφά. Β, πρωταγωνιστεί ως Batman στη νέα ταινία. Ή γάμα με τη Ζεντάγια γνωρίστηκαν πριν μια δεκαετία στα γυρίσματα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: Ariana Grande. No tears. Left to cry. Μυρτό, καλό απόγευμα. Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Να σου πω, κάνε μας να ζηλέψουμε λίγο. Πού έχεις κανονίσει να πας διακοπές φέτος?
1: Θα πάω στο νησάκι τώρα σε λίγες μέρες γιατί έχω ένα γάμο. Αλλά γενικά δεν έχω κανονίσει τρελές διακοπές ακόμα.
0: Για την Ιθάκη μιλούσαμε χθες παρεμπιπτόντως. Ένα άλλο θέμα που είχαμε βάλει. Δηλαδή, ούτε επίτηδε θα το είχα κάνει. Εντάξει, είναι ωραία η Ιθάκη, εσύ.
1: Δεν έχω ξαναβάει, οπότε είναι καλή ευκαιρία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Τσίπρας, νομίζω, σχετικό με το νησί.
1: Δεν το έχω διαβάσει. Δεν αναμένεται σύντομα να το διαβάσω.
0: Θα πας όμως στο νησί.
1: Ναι, νομίζω το νησί υπήρχε πριν το βιβλίο του Τσίπρα, οπότε θα πάμε στο νησί.
0: Ναι, έχω κι εγώ έτσι αυτή την αίσθηση. Μυρτώ, ποιο από τα τρία είναι ψέμα για τον αγαπημένο Tom Holland? Α, παντρεύτηκε στα κρυφά της Ζεντάγια. Β, πρωταγωνιστή ως Batman στην νέα ταινία της σειράς. Ή Γ, με τη Ζεντάγια γνωρίστηκαν πριν 10 χρόνια στα γυρίσματα ταινίας.
1: Το Β, γιατί γενικά είναι Spider-Man. Πρωταγωνιστή Spider-Man.
0: Λάθος ζώο. Ναι. Δεν είναι πώς το λένε, νυχτερίδα. Είναι αράχνη. Spider-Man και όντως γνωρίστηκαν στην ταινία. Spider-Man έκανε το κορίτσι του. Έκαναν το test drive και καταλαβαίνεις ότι βγήκε καλό και είπαν το συνεχίσουν. Και να παντρευτούν. Μυρτώ μου, έχεις κερδίσει.
1: Νομίζω ωραίο ζευγάρι γενικά.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Μην κοιτάς που ζηλεύω εγώ. Γιατί μου άρεσε πολύ η Ζεντάγια, αλλά ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις κερδίσει, καλό απόγευμα, Μυρτώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχία.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Α4 τα περιπολικό εκεί.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park. The place of happiness.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
5: Πονοκέφαλος.
1: εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: 95,2 FM's DJ. Νέο. And he goes...

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Στο κέντρο λοιπόν και αυτή τη εβδομάδα μετράμε τι μέρε για το Σουκού βασικά. Αλλά εντάξει και γενικότερα για διακοπέ. Έχω λυσάξει σήμερα με τι διακοπέ. Anyway, κίνηση από στον δρόμο αυτή την ώρα. Υπομονή Ευαγγελία, Νίκο, Αθανασία, Ντίμη, Εύα, Μπίλη, Τίνα. Το Λάζαρο προσπαθεί να βρει πάρκινγκ στην Κηφισιά. Καλό απόγευμα στην ομάδα εκεί στο γυμναστήριο. Ερίκο, Πασχάλη, Ανδρέα. Την Ειρήνη που κάνει βουτιέ αυτή την ώρα από ό,τι μου λέει. Θα κάνει και μία για μένα. Καλησπέρα και στη φίλη Δανάη. Συνεχίστε να ψηφίσετε για το αυριανό βέβαια. Το 13 μας στο Viber στο 6931-952-952. Το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Με τους εφιάλτες του Τέντι κατά τα άλλα. Ξεκινάμε σήμερα στο
3: νούμερο 13.

0: Can Bam Bam Hugel σήμερα στο νούμερο 11. Ο Hugel, ο οποίος πλησιάζει η μέρα που θα τον δούμε και θα τον ακούσουμε κυρίως στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μέχρι αυτό το Σάββατο, θυμίζω, μπορείτε να εξασφαλίσετε ακόμα εισιτήριο στα 53 ευρώ. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή όμως, γιατί καταλαβαίνετε. Μάθετε περισσότερα, κλείστε εισιτήριο στο hugelathens.com. Έχω για εσάς τώρα διπλές προσκλήσεις για να τις κερδίσετε. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς κερδίζει διπλή πρόσκληση. Ο νικητής, ή η νικήτρια, ενημερώνεται με απαντητικό μήνυμα όπως πάντα στο Viber.
1: Νούμερο 10.

Αν σήμερα μου το ψηφίσατε στο νούμερο 9, εδώ στο top 13. Ο Bad Bunny, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη σε περιοδία. Πολλοί celebrities βρίσκονται γενικά σε συναυλίες του. Από τον ταινίστα Κάρλος Αλκαράθ μέχρι τον Πάπα. Εντάξει, ο Πάπας δεν πήγε ακριβώς συναυλία. Συναντήθηκαν όμως στη Μαδρίτη, βρέθηκαν και οι δύο. Συμμετέχει και στο Toy Story ο Bad Bunny, Toy Story 5, που βγαίνει αυτή την Παρασκευή στους κινηματογράφους. Δανείζει μάλιστα τη φωνή του σε ένα κομμάτι πίτσα με γυαλιά. Όσοι έχετε δει με αυτές τις ταινίες, καταλαβαίνετε ποιο ακριβώς είναι. Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια ουδής. Φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense, του γνωστού σε όλους μας Autan. Διαθέσιμο σε φαρμακεία. Περιέχει την υψηλότερη προστασία. Προστασία έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια. Ειδικά αν πηγαίνει σε κάποιο τροπικό μέρος. Καλά, θα σε φάνε τα κουνούπια χωρίς Autan. Δεν γίνεται. Υπάρχει και το Autan Defense Long Protection. Είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν, απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο. Νούμερο 8.

0: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον Όμηρο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Εξασφαλίζεται στη συνέχεια και απασχόληση στον Όμηρο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινάει το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Okay. Από το νούμερο 13, Teddy Swims Bad Dreams, Playmen, Eleni Fureira του Loom στο 12, 11, Hugel, Jamaican Bam Bam, Alex Warren, Fever Dreams στο 10, 9, ψηφίσατε σήμερα, Bad Bunny, Nueva Yol, Hugel, Altra Nate, Moving to the Sun στο 8, 7, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die και Tate McRae λίγο πριν, Sportscast στο νούμερο 6, βγαίνω έξω από το top 13, μια βόλτα το TikTok γιατί έχουμε... DNA, more than a game εκεί.
1: 95,2 Athens DJ, TikTok, viral song.

0: Than a Game, DNA, Andrea Bocelli, EJ, Megan The Stallion και David Guetta. Πώς να μην είναι viral, αφού όλοι ασχολούνται βέβαια με το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά και με τη συνεργασία του τενόρου με το νέο αστέρι της K-pop, την EJ. Από την απόρριψη από τα camp της K-pop, έφτασε σήμερα να είναι νούμερο ένα στιχουργός και τραγουδίστρια στο πιο διάσημο K-pop group της Hendrix. Γιατί ήταν στην τελετή έναρξης μόνη της, χωρίς δηλαδή τα άλλα δύο κορίτσια, δεν έχουν τσακωθεί. Όπως έχουν πει όμως, τα δικαιώματα για τις Hendrix ανήκουν στο κανάλι που προβάλλει την ταινία, το Netflix. Μόνο με δική του άδεια μπορούν να εμφανίζονται μαζί. Προφανώς λοιπόν τα δικαιώματα του FIFA World Cup ανήκουν σε άλλο κανάλι και μιλάμε για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event στον πλανήτη.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
4: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
10: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
9: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπι!
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω.
18: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινή.
21: Χαρά στο πόντσο.
16: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie des Beautés. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie des Beautés.
23: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
24: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: έκπληξη. Ψήλα σήμερα, Άργη Όμνια, Άρια στο νούμερο 4. Και η μεγάλη φυσικά έκπληξη είναι για τους Stylers και όχι μόνο για τους Stylers. DJ Traveler, Harry Styles στο Λονδίνο, εκεί σας στέλνουμε. Βλέπεις από πολύ κοντά, sold out συναυλία, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να τη δεις. Μόνο με αυτό το διαγωνισμό. Harry Styles, Wembley, από το 95,2 Athens DJ. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια που δεν υπάρχουν πουθενά για τη συναυλία. Και ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Και δύο διανυκτερεύσεις πρωινό φυσικά από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι. Και τα έξοδα σου εκεί στο Λονδίνο μου στέλνετε τώρα μήνυμα για να σας βάλω στη λίστα για την κλήρωση. Στο Viber είναι το μήνυμα 6931-952-952. Harry Styles, γράφεις όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Πλησιάζει η κλήρωση βασικά Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Νούμερο 3.
2: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
9: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Φρουίζ Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
23: Πάμε Cherry Park.
22: Ναι!
23: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
22: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
23: Cherry Park, the place of happiness.
22: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
24: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
22: Και η νομική προστασία?
24: Προστασία, αλλά νομική.
22: Και η απαλλαγή?
24: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
22: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
24: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 2.

0: Τέταρτη απόγευμα λοιπόν με νούμερο 5 Damiano David First Time. Άργη Όμνια Άρια στο 4 Harry Styles As It Was νούμερο 3. Και είναι άλλη μια μέρα που η Ray ψάχνει τον άντρα της και δεν τον βρίσκει. Where's My Husband στο νούμερο 2. Τα έχει όλα η Λιάννα μέχρι τα μεσάνυχτα. Όλα τα τραγούδια εννοώ που ζητάτε εσείς. Vibe on the go. Μείνετε εδώ. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Για να παίζω δηλαδή τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω. Με τη δική σας φωνή, φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
6: Καλησπέρα Ιλιάνη, είμαι η Πέννη. Όπως λένε, πέρασε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οπότε έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αφιερώσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους σε ακούνε. Καλό

0: Ναι, καλά τα λέει. Music is my new και η παλιά religion εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και τι δεν έχω για εσάς σήμερα, και διπλές προσκλήσεις για Hugh Girl, και θα σας πω πώς μπορείτε να βρεθείτε στη sold out συναυλία του Harry Styles στο Λονδίνο. Και έχω σε λίγο προσκλήσεις για Avant Premiere, για το Fuse με Aaron Taylor Johnson. Σε λίγο. Τώρα, πριν απ' όλα, θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Αλεξάνδρα, σε ακούω από τη Λίμνο, συγκεκριμένα στη Χαβούλη, και θα ήθελα να ακούσω το Life is Indie.
0: Πόσα μπάνια στη θάλασσα έχετε κάνει μέχρι τώρα στη Λίμνο, θέλω να μάθω. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Αυτό το μαγικό κορίτσι με τη συγκλονιστική κίνηση, αν μου πεις, αν με ρωτήσεις ποιες είναι αυτές που σε έχουν εντυπωσιάσει με την κίνησή τους τα τελευταία χρόνια, είναι σίγουρα η Tate McRae και η Tyla που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Ο Δημήτρης αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει αυτό εδώ το τραγούδι που το λες άνετα πολύ καλοκαιρινό. Coldplay, a sky full of stars.

0: δικό τους αγαπημένο μου. Είναι το γνάρλι, το πιο πικάντικο. Αλλά σας έχω υποσχεθεί προσκλήσεις για Van Premier Fuse, μια ενεργή βόμβα, προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μια τολμηρή ληστεία. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington. Θα τη δείτε μαζί μας, αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Έγλιζα Πίου. Μηνύματα τώρα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση στο 69 31 952. Μου γράφετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Μόνο οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό στο Viber. Η ταινία επίσημα στις αίθουσες από τις 25 Ιουνίου από τη Feel Good.
1: Θα ήθελα να ακούσω το Per Sempre Si. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αυτό το καλοκαίρι, η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Radio DJ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: 95,5.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Is in the view spectacular, όπως το λένε η Τζένι εδώ με τους Tame Impala. Dracula στο 95,2 Athens DJ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2, powered by The E. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μαζί μας θα είναι και το κέντρο επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου, για να ζήσετε τη μαγεία της επιστήμης μέσα από μια σειρά από θεαματικά και διαδραστικά πειράματα που ξαφνιάζουν, ψυχαγωγούν και εμπνέουν. Powerade Active Water, επίσης χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, προσφέρει ισορροπημένη ενυδάτωση κάθε στιγμή της ημέρας σε δύο αναζωογονητικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο. Μήλο Upgrade Your Active Moment και Advance Car Rental, με παρουσία από το 1992, με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο Flex Rental. Οδήγησε την εμπειρία Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των atticaradios.gr και της Περιφέρειας Αττικής. Στο Viber τώρα ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιάνα, εγώ είμαι ο Ανδρέας.
2: Και εγώ είμαι ο Ισίδρος.
1: Και θέλουμε να ακούσουμε το Cree Criminal από Νάτι, Νατάσια και ο Ζούνα.
2: Yeah!

like the way you move, έτσι όπως το λένε Adam Port και Strive εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία Inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIPs, δηλαδή οι Very Inverter People. Η Kate For You αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας και έχει γράψει για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει τώρα την αγάπη και αφιερώνει στην Gate for You. Λόκο, λόκο, γιατί στα αλήθεια τρελαινόμαστε για καλοκαίρι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
5: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
5: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
14: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπι!
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω.
18: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόντσο.
16: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
23: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
24: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
23: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λίγο μου τόσο καιρό, μια υγρασία, μια κατάσταση περίεργη. Αύριο θα φυσάει αρκετά, θερμόμετρο από 20 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα βρέξει τις επόμενες μέρες και κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση μέχρι και την Τρίτη. Προς το παρόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
3: Γεια σου, Ηλιάνα μου. Είμαι η Μαρία και ήθελα να ακούσω Sabrina Carpenter. Espresso. Have an espresso. Thank you.
2: Είναι και αγαπημένη της Ιωάννας, από ό,τι έχω καταλάβει. Σωστά, την αγαπώ πολύ τη Σαμπρίνα. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι από το καινούριο της άλμπουμ, το Tears.

0: Stop. Let me be, let me. The second voice. Εδώ στο 95,2 ο Athens DJ, ενώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη μου Λιάννα. Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Και θα ήθελα να ακούσω, αφού είμαστε κιόλας και σε ρυθμούς Mundial, το Energy, το τραγούδι της FIFA από Ava Max featuring Bia. Και αφού η χώρα μας δεν κατάφερε να προκριθεί, ήθελα να σε ρωτήσω με ποια ομάδα είσαι, ποια ομάδα υποστηρίζεις. Καλή ακρόαση.
0: Λοιπόν, κοίτα, μου έβαλες δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν ασχολούμαι καθόλου, μα καθόλου, με το ποδόσφαιρο. Αλλά σκέφτηκα τώρα ότι αν έπρεπε να διαλέξω, έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο με την Αγγλία. Γιατί όσοι ερωτευμένοι με τη μουσική, είναι το μέρος όπου γεννήθηκαν τα αγαπημένα μου είδη, ή αν δεν γεννήθηκαν, μεταποιήθηκαν με συγκλονιστικό τρόπο. Οπότε, ναι, μόλις διάλεξα, και θα σου πω ότι είναι πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι.

Αχ, αυτό το τραγούδι θα πω από Mikey's Mind αυτή τη φορά. Παπαούτε, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIPs, δηλαδή. Δηλαδή οι Very Inventor People. Η Ελένη 29 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει όλη αυτή την αγάπη και αφιερώνει στην Ελένη 29 Love Tonight, South.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Jar You Baby εδώ στο 95,2 Athens DJ, αλλά και στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Παρασκευή 26 Ιουνίου, οι ημέρες μετρούν αντίστροφα για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού. Μέχρι αυτό το Σάββατο τώρα μπορείτε ακόμα να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας στα 53 ευρώ. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη βραδιά, μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. hugolathens.com. Βέβαια, έχω μία διπλή πρόσκληση για εσάς στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε Hugel, οπωσδήποτε θα χρειαστώ όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση. Μόνο οι νικητές κάθε φορά ενημερώνονται με

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού? Οι κατσαρίδες. Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρο την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε, για να ξανασκέψουν το.
2: Γιατί?
1: Ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει μια-δυο εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
2: Τι είναι?
1: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
2: 30.000!
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Agro Beach House. Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: DJ. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ.

0: What comes around goes around. Ή ανάποδα το είπα. Ναι, εντάξει, το είπα ανάποδα. 95,2 Athens DJ, διάβαζα ένα μήνυμά σας. DJ Traveler, live on tour, εσύ δηλαδή και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Sold out η συναυλία, αλλά εξασφαλίσαμε εισιτήρια για εσάς φυσικά με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Μηνύματα τώρα στο Viber. Harry Styles στο 69 31 952 952. Μου γράφετε επίσης ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση έρχεται σε μια εβδομάδα από τώρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Τρία έχει ρε παιδιά.
3: Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
0: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ.

0: θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Huntrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια!
1: Το ακούς και σου φτιάχνει τη διάθεση. Βλέπεις το βίντεο κλιπ και λες τι αριστούργημα είναι αυτό. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω τρελαθεί με το Loco Loco. 95,2 Athens DJ. David Harbour μίλησε μετά από καιρό για το άλμπουμ της πρώην συζύγου του, της Lily Allen. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020 στο Las Vegas. Από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια της Showbiz. Είχαν ανοιχτή σχέση. Τώρα η Lily έφυγε από το γάμο πάρα πολύ παραπονεμένη. Δεν ξέρω πού δεν πήγε καλά η συμφωνία τους, είναι αλήθεια. Ο David Harbour πάντως είπε: «Σέβομαι την τέχνη της, αλλά δεν ήταν η δική μου εμπειρία». Θέλει να πει ότι ο τρόπος περιγράφει όσα συνέβησαν στο γάμο του.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Γεια σου, Ιλιάνα. Είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Το training season is over. Το είπε και το έκανε πραγματικότητα. Μιλούσε για τους άντρες. Βρήκε τον κατάλληλο για αυτήν και πλέον είναι παντρεμένη. Callum Turner, ο George Clooney έδωσε τη δική του ψήφο εμπιστοσύνης. Θεωρεί ότι είναι από τους πιο γοητευτικούς άντρες στο Hollywood και θα ήθελε να δει τον Callum να παίρνει τα κλειδιά της Aston Martin και να γίνει ο επόμενος James Bond. Ο Callum τώρα δεν είχε ιδέα για όλα αυτά και είπε ότι του έρχονται μηνύματα και τον ρωτάνε άνθρωποι που δεν ήξερε καν αν θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη James Bond ταινία.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Χαρά και θα ήθελα να ακούσω το κρύπ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ πρόσφατα, η Jenny, διαβάζω στο adj.gr, απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της σύγχρονης K-pop σκηνής. Έγινε η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε headline level slot στο φημισμένο festival Governance Ball στη Νέα Υόρκη.
1: Η έκπληξη
0: για τους θαυμαστές της βέβαια ήταν ότι εκεί παρουσίασε και τα ολοκέντρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Μα σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σοκ αυτή.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως... Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: 95,2.

0: Το ακούς και σου φτιάχνει τη διάθεση. Βλέπεις το βίντεο κλιπ και λες τι αριστούργημα είναι αυτό. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω τρελαθεί με το Loco Loco. 95,2 Athens DJ. David Harbour μίλησε μετά από καιρό για το άλμπουμ της πρώην συζύγου του, της Lily Allen. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020 στο Las Vegas. Από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια της Showbiz. Είχαν ανοιχτή σχέση. Τώρα η Lily έφυγε από το γάμο πάρα πολύ παραπονεμένη. Δεν ξέρω πού δεν πήγε καλά η συμφωνία τους, είναι αλήθεια. Ο David Harbour πάντως είπε: «Σέβομαι την τέχνη της, αλλά δεν ήταν η δική μου εμπειρία». Θέλει να πει ότι ο τρόπο περιγράφει όσα συνέβησαν στο γάμο τους δεν είναι Λίλια, ο ίδιος που τα έζησε αυτό.
1: Κάτι που συμβαίνει. Αν και δεν σκρύβω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά.

0: Γεια σα.
1: Stumbling in, θα ήθελα να ακούσω, μαγειρεύοντας μακαρόνια με κιμά. Και ελπίζω εσείς να περνάτε καλύτερα. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε κεφάκι. Γιατί πάντα η Λιάνα μας κάνει στο κέφι και περνάμε όμορφα. Έστω και μαγειρεύοντας.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: 95,2 Athens
3: DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens Dance. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά!
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Johnson.
1: Moving to the Sun, το καινούριο viral κομμάτι τη Hugel. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπου το περιμένουμε με αγωνία. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράφεις Hugel, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Είμαι ο Χρήστος και θα ήθελα να ακούσω το Countdown.
1: Μόνο τυχερός ή τυχερή κάθε φορά.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάρα στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Gone, gone, gone, από τα καλύτερά μου εδώ και μήνες. Ο David Guetta με Teddy Swims και Tone Genai στα φωνητικά. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast στο FM με τον Μιχάλη.
1: Viber on the go. Είμαστε Ντομένικα και Γιώργος και θέλουμε να ακούσουμε το Love Don't Let Me Go.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: 95,2
9: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μεσόρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Let it rain.

0: μάλιστα.
1: Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιουργήσαν χαοτική κατάσταση. Μείναν όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Αριστό. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει ζωή τη. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπάρα. Μπήκαν και αυτές μέσα.
0: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι. Μπα περιπτώσει καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τι ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
0: Α, ναι. Ωραία εκπομπή, μπράβο.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο? Έτσι τις κάνανε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ Radio DJ
3: 95,2 Athens DJ. Calientes tu
4: amor, calientes tu amor. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Wake up!
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή. Λένε ότι η Λατινική Αμερική, η Χιλή, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, το ακούω. Τέλος. Το Μπουτάν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου. Χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις. Από τίποτα. Εκεί θα πάμε.
3: Μπουτάν.
2: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
3: Μπουτάν. Ωραία, μπράβο. Και έλεγα πού θα καταλήξει.
2: Στο Μπουτάν.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radio.

0: Αττικής και τις περιφέρειες Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2.
1: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.